Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 5.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ευτυχώς που δεν είναι τρίτη.
2: Ευτυχώς. Για μια μέρα, πώς την έχεις γλιτώσει τώρα, είναι 2-3 μήνες.
1: Παιδιά, εάν παραγγείλετε απ' έξω καφέ με νεράκι που θα σας φέρουν με μπουκαλάκι, προσέξτε μην είναι τρίπιο.
2: Γιατί εδώ κολυμπάμε, κάνουμε κοπηλασία.
1: Τέλος πάντων, δροσούλα, ε.
2: Μια χαρά.
1: Και για ξεκίνημα εβδομάδας μια χαρά είναι.
2: Μου μην το συζητάς.
1: Χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Δροσιά και αγάπη.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, μεσούντο σχεδόν του Ιουλίου, παρακαλώ.
2: Αχ, τι θυμίζει.
1: Έλα, εντάξει, υπομονή, υπομονή.
2: Πάντως δεν είμαστε δύο, είμαστε τέσσερις. Γιατί μαζί μας είναι και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Στην ανευθυνότητα εγώ.
2: Και οι δυο.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Madame, s'il vous plaît, un pedicure.
1: Mani-pedi.
0: Pedicure en petit. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις. Ναι. Η απόλυτη τάση της μόδας για αυτό το καλοκαίρι, αμα, για σένα που είσαι στην πένα, στο
0: εγώ,
1: λέω, ναι, είναι το leisure utility.
0: Να κοιτάξω το πορτοφόλι μου μια στιγμή.
1: Ναι, κοίτα το.
0: να δω αν αντέχει. Για πες.
1: Είναι η άνετη χρηστικότητα τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξηγώ.
0: Ναι.
1: Συνδυάζεις ρομαντικά μποέμ κομμάτια, άντρες γυναίκες τώρα μιλάω, έτσι. Mm-hmm. Με λειτουργικά βασικά στοιχεία της καταρρόπας που έχεις ήδη. Μην ξοδευτείς.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, το περσινό παλτό μπορώ να το βάλω και
1: φέτος. Βάλτο. Εδώ έχουμε παλτά και παλτά, να μην το συζητάμε.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Και θα ξεκινήσω με το ότι επανέρχονται για μεγάλη δυστυχία πολλών γυναικών οι σαγιονάρες, τα flip-flop.
0: Ναι. Γιατί δυστυχία, καλέ.
1: Άντρας με σαγιονάρα δεν υπάρχει.
0: Α, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. Ένα παιδιλάκι.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Οι σαγιονάρες δεν για τις γυναίκες. Φέτος έχουν και τα κούνια. Δεν μπορώ, υποφέρω. Ναι. Έτσι.
0: Okay.
1: Τα ρουχαλάκια τώρα. Ναι. Άντρες, γυναίκες. M shorts, M βερμούδες.
0: Βεβαίως.
1: Και για τις γυναίκες ασύμετρες φούστες. Για σένα που δεν ξέρεις, εννοώ ότι δεν είναι στην ευθεία το τελείωμα.
0: Ναι.
1: Είναι το να πιο λοξό.
0: Κοίτα, έχει ενδιαφέρον. Αν ξεκινάει χαμηλά από το γοφό και τελειώνει στο γόνατο.
1: Έτσι, αυτά είναι. Και τα αξεσουάρ που είναι έντονα γυαλιά ηλίου. Και όταν λέω έντονα, δεν εννοώ σε χρώμα, εννοώ σε σχήμα. Είναι από αυτά που κοιτάς, όχι το
0: τα
1: πρόσωπο.
0: Τα πατομπούκαλα.
1: Μπράβο, ναι. Πολύχρωμα μεταξωτά μαντήλια και για τους άντρες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και πλεκτά σκουφάκια, φίλοι, αλλά όχι μάλινα.
0: Ναι.
1: Αυτά με το λινό που είναι σαν τα σκουφάκια, δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια θρησκεία, είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβα.
1: Λέγονται κροσέ σκάλ καπς.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιο πολύ για τους άντρες με το ξυρισμένο κεφάλι. Στις γυναίκες δεν κάθονται.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και έτσι αναβαθμίζεις με αυτούς τους τρόπους. Φοράς ένα γυαλί, φοράς ένα σόρτ, βάζεις και ένα τισέρτ.
0: Ναι.
1: Αμολάς και ένα ωραίο μεταξωτό μαντήλι.
0: Και άμα θες τη μεγαλύτερη σχολή ανώταρης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Α, μπράβο.
0: Που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Τι κάνεις?
0: Χτυπάς ένα τηλεφωνάκι στο 210-52-79-500 για Αθήνα και
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή
0: κάνεις ένα κλικ στο www.ekalpha.gr και είσαι όχι μες στη μόδα, μες στη ζήτηση.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Πώς τα λες. Hey,

0: είναι για μένα μία προσωπικότητα στυλ Ιαννός.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι το διπλό πρόσωπο.
1: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Από τη μία καλλιτεχνικά, εντάξει, έχει κάνει πράγματα, δεν λέμε.
1: Εντάξει, αλλά... μία pop τραγουδίστρια.
0: Ναι, αλλά θέλει να περνάει και ένα ηματζάκι του στυλ τρέλα και ομπρέλα.
1: Και
0: έτσι.
1: Λίγο σεξι και ναι. Λίγο αυτό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά όμως κάνει και ωραία πράγματα και πολύ πολύ πολύ έτσι χρήσιμα. Όπως αυτό που έχει ιδρύσει. Το Services 94 Book Club.
1: Ναι. Άκου τώρα Book Club ή Dua Lipa.
0: Αμέ, και μάλιστα είναι λογοτεχνική πλατφόρμα που την ίδρυσε μαζί με το ιστορικό βιβλιοπωλείο Λιβραρία Λέλο της Πορτογαλίας. Αν δεις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: θα πάθεις πλάκα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, εκεί κάποτε τα νιάτα της τα πέρασε η Rowling. Και από όλο αυτό, ναι, από όλο αυτό το μέσα του κτίσματος της βιβλιοθήκης, τέλος πάντων.
1: Φαντάς και το Hogwarts.
0: Βέβαια.
1: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει εκεί, γιατί το λέμε αυτό. Γιατί έχει ιδρύσει μέσα από αυτή τη βιβλιοθήκη κάτι πολύ ωραίο. 100 απαγορευμένα βιβλία.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λέει, είναι ένα ιερό για βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για συγγραφείς των οποίων το θάρρος αποκαλύπτει δομές εξουσίας και ελέγχου, και για αναγνώστες που αρνούνται να τους πούν ποιο βιβλίο τους επιτρέπεται να διαβάσουν.
1: Και μπράβο της.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Μη, δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάμε και θα πάμε να διαβάσουμε κιόλας εκεί.
0: Να πάτε, να πάτε.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η μακαρίτσα η γιαγιά μου, σοφή γυναίκα καλή της ώρα, μου έλεγε,
1: ναι,
0: παιδάκι μου, όταν μεγαλώσεις,
1: ναι,
0: με το καλό, θυμίσου ένα πράγμα. Μακριά η γυναίκα από τη δουλειά σου και τη γειτονιά σου.
1: Α, έτσι έλεγε η γιαγιά σου.
0: Ναι, γιατί όμως το έλεγε αυτό, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ πριν σου πω την είδηση, θα σου πω ότι πολλές φορές η επιστήμη απλώς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ότι.
1: Δηλαδή, ότι η απιστία,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει απαραίτητος διάρρηξη μιας σχέσης, την έχουμε ακούσει αυτή τη δικαιολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλει ο άνθρωπος, ο άντρας συνήθως, αλλά και τα δύο φύλλα, ας πούμε, έναν αναπληρωματικό. Μια καβάτζα, ρε παιδί μου.
0: Κάποιον... Α, σε περίπτωση που δεν πάει κάτι καλά, ε.
1: Και ακόμα και όταν πηγαίνει κάτι καλά σε μια σχέση.
0: Ναι.
1: Και για να μην κουράζονται.
0: Ναι.
1: Να... Πήγα να πω κουράζεστε, έτσι είδες πως μπερδεύτηκε η γλώσσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην κουράζονται λοιπόν αυτοί οι
0: άνθρωποι.
1: Να
0: μην κουράζεστε λοιπόν εσείς. Ναι.
1: Κοιτάνε γύρω-γύρω που λέγει και η γιαγιά
0: γύρω-γύρω
1: σου. Ναι. Κοιτάνε γύρω-γύρω. Κάτι η γειτόνισσα, κάτι συνάδελφος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι κάποια κυρία δίπλα στο γυμναστήριο.
0: Αυτό το λέει η επιστήμη. Διότι
1: επιστήμη
0: λέει αυτό, δηλαδή στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου κτλ., αποπνέει μια οικειότητα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: το ξέρεις τον άλλον.
1: Ναι, δεν κουράζεσαι, σου λέω. Έτσι. Πρώτον, και δεύτερον, δεν θέλει και πολλά πολλά.
0: Έτσι, καβάτζα σιγουράτζα δηλαδή. Ξέρουμε που πάμε.
1: Μην τα ανοίξω το στόμα μου.
0: Εντάξει.

0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι υπεύθυνοι των Βερσαλιών, οι οποίοι τέλος πάντων, επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Που καταντήσαμε λοχεία.
0: Πολλά τα φράγκα, μαντάμ. Πώς να πεις 400.000 όχι.
1: Όχι, όχι, είναι πολλά τα όχι. Άρη, είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάρτι γενεθλίων κάνει West και Bianca Censori, όπως γράφει Daily Mail και η Page 6. Αρχικά το πάρτι ξεκίνησε από τις Βερσαλίες, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μετά συνεχίστηκε στο Airless Chateau de Versailles.
1: Ναι.
0: Le Grand Contrôle.
1: Βέβαια, πού θα πήγαινε ο Control Freak, στο Le Grand Control θα πήγαινε να φάει.
0: Λοιπόν, τα λεφτά είναι πάρα πολλά, από ό,τι λέει το δημοσίευμα. 400.000 δολάρια για το πάρτι ξόδεψαν τα παιδιά μόνο, ρε παιδί μου. Αλλά κοίταξε το κιτσαριό τώρα,
1: Για πες. Λοιπόν, κάτι θα πεις τώρα για τη γυναίκα του χορηγού.
0: Όχι, και για τους δύο. Ο Μεν West ήταν ντυμένος, λέει, στα μαύρα, με μάσκα προσώπου, σακάκι δερμάτινο, παντελόνι και μπότες, ενώ η Σανσόρη φόρεσε ένα κρέμ σατέν κορμάκι, τρελαίνομαι, με κορσέ και μία σορτή φούστα, έχοντας το πρόσωπο καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece.
1: Μάλιστα.
0: Κιτσαριό στις Βερσαλίες, έτσι. Αν δεις τις φωτογραφίες, δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, sorry, δεν έπρεπε να γίνει
1: σαν
0: αυτό.
1: Σαν τη μήγαμε στο γάλα θα πρέπει να ήταν αυτή.
0: Λίες, έτσι.
1: Τι κάνει.
0: Αν δεις τις φωτογραφίες, δηλαδή, εντάξει ρε παιδιά, sorry, δεν έπρεπε να γίνει
1: σαν
0: αυτό.
1: Σαν τη μήγαμε στο γάλα θα πρέπει να ήταν αυτή με στις Βερσαλίες. Ειλικρινά όμως, σαν τους τρελούς.

0: Κάντε ένα κλικ στο www.iekalfa.gr, όπως είπε και η Άννα, ανώτερες σχολές Αλφα για μακιγιάζ, κομμωτική και design.
1: Έτσι, για να μην βγαίνετε σαν τη σενσόρια.
0: Έτσι, μπράβο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι υπεριώδεις ακτίνες UV του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν εγκάβματα, προώρη γύρανση του δέρματος, πανάδες, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Η χρήση ανδυλιακού είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε, κάνουμε ντους ή ακόμα και περπατάμε σε παραθαλάσσιες πόλεις, κοινά συστατικά όπως η οξυβενζόνη και η οκτινοξάτη απελευθερώνονται. Όπως τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 14.000 τόνοι ανδυλιακού εισέρχονται στους ωκεανούς μας κάθε χρόνο, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για μια χημική ορολογιακή βόμβα. Αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια είναι καταστροφικό για τα οικοσυστήματά μας. 1. Λεύκανση υφάλων. Ακόμα και σε μικροσκοπικές συγκεντρώσεις, αυτές οι χημικές ουσίες παγιδεύουν θερμότητα στα κοράλια, προκαλώντας ταχεία λεύκανση και θάνατο. 2. Βλάβη στο DNA. Τα χημικά φίλτρα UV διαταράσσουν τα ενδοκρινικά συστήματα των ψαριών, προκαλώντας σοβαρά αναπαραγωγικά προβλήματα και μεταλλάξεις. Και 3. Συσσόρευση στην άμμο. Οι περιοχές οτοκίας των πράσινων θαλάσσιων χελωνών μολύνονται, απειλώντας την επιβίωση των μελλοντικών γενεών. Και οι πληροφορίες έρχονται από ένα άρθρο της LIFO.

0: Η ώρα είναι 6. Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, 2 στην τιμή του ενός. Γιατί γελάς?
2: Γιατί το καλοκαιράκι είναι στη μέση, είναι κλαψίγελος, δεν είναι κανονικό χαμόγελο.
1: Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι άλλη μια ώρα μαζί σας παιδιά, η Άννα Κουβαρά, η οποία έχει παράπονα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να μην τα βγάλω στη φόρα τώρα.
2: Α, γιατί... παπά.
1: Εντάξει, εσύ και ο Κάρολος.
2: Εγώ πραγματικά. Τι είπες?
1: Λοιπόν, sorry. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου μαζί μας.
1: Λοιπόν, έτοιμοι για άλλα 60 λεπτά.
2: Πανέτοιμοι.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, πες.
1: Σήμερα θα μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Εγώ το ξέρω, κυρία, κυρία.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Για πες.
0: Ω, τι να πω, πες το CD. Εγώ το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1930.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρώτος αγώνας ήταν Γαλλία-Μεξικό. 4-1 φάγανε.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Ο Λισχέλιο.
0: Μεξικάνοι.
1: Μεξικάνοι.
0: Το φάγανε.
1: Ναι, αφού είπα Γαλλία-Μεξικό.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε προφορά ξανά. Ο Λισχέλιο Λοράν.
0: Μάλιστα.
1: Πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων.
0: Και μάλιστα σε πληροφορώ ότι σε αναγνώριση του μεγάλου ονόματος έχουν γίνει και έχουν τέλος πάντων μετονομαστεί σε Lucien Laurent,
1: ναι,
0: αρκετές διοργανώσεις. Βέβαια, στη Γαλλία ιδιαίτερα.
1: Και αυτό, Ήλια, το ξέρεις.
0: Κοίτα,
1: και
0: μεγάλο
1: αυτό.
0: Όνομα. Ο Λοράν,
1: δεν μεταδίδω άλλο.
0: Ο Λοράν, μεγάλο όνομα. Τι σου ζητάμε, λοιπόν.
1: Αυτό όμως που ίσως να μην ξέρεις ή να μην θυμάσαι,
0: ναι,
1: είναι ότι αν θέλει κάποιος να σπουδάσει παιδαγωγικά, ναι, και δει βοηθός βρεφών νηπιοκόμων με εξειδίκευση,
0: ναι,
1: το μόνο που έχει να κάνει είναι να στρέψει το βλέμμα του προς ανώτερες χώρες Α. Διότι τώρα εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα πώς.
0: Λοιπόν, καλείτε το 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και νομίζω ότι το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Δεν ξεχνιούνται αυτά, αγάπη μου, sorry δηλαδή.

0: Συνεχίζουμε.
1: Δεν το συζητώ. Το τι έχω ξεσηκώσει από τις συνταγές, δεν το συζητώ.
0: Αυτό το λεπτό μέσα στην εκπομπή νομίζω ότι έχει γίνει viral.
1: Μην το συζητάς.
0: Και έχουμε βοηθήσει και πολλές και πολλούς, τους έχουμε δώσει ιδέες.
1: Βέβαια. Και λοιπόν, ειδικά τους ανθρώπους που μένουν μόνοι τους.
0: Έτσι, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι. Για άλλη μια φορά, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr μας λέει πληγούρι με ντομάτα. Πολύ το αγαπάει το πληγούρι όμως.
1: Αλήθεια. Έτσι. Γιατί είναι από τα καλύτερα σε έτσι. Σχέση με τον υδατάνθρακα.
0: Και όταν λέμε πληγούρι, μην το βράσετε όπως έκανα εγώ, σε ζεστό νερό, έτσι.
1: Σε ζεστό νερό και το αφήνουμε αφουσκώσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πληγουράκι, αγκουράκι, ντοματούλα, μαϊντανός, κρεμμυδάκι και λεμόνι.
1: Επίσης, αν έχετε φρέσκο βασιλικό ιδιώσμο, το απογειώνει, θέλω να σας πω.
0: Είναι αυτό το στυλ ταμπουλέ που λέμε.
1: Σαν ταμπουλέ, ναι.
0: Ωραίο είναι για καλοκαίρι.
1: Πάμε. Ωραίο είναι γενικά.
0: Αν έχεις και δύο πιτόγυρα.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λέγαμε προηγουμένως τι θα φάμε απόψε.
1: Ναι.
0: Βέβαια στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα για αυτούς που μας έρχονται, υπάρχει το must.
1: Φυσικά.
0: Δεν το σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Αν ξεγελιές.
1: Ούτε το μουζάκα.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, αυτό για άλλη μια φορά το ακολούθησε η Κιάρα Φεράνη, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα έτσι πήγε σε πολύ ωραία μέρη, γοητεύτηκε, μίλωσε.
1: Από τις πρώτες μεγάλες influencer η Κιάρα.
0: Βέβαια, λοιπόν, ήταν ντυμένη. και με μαγιό μερικές φορές.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, πολίτης είναι θα μου πεις. Και βεβαίως δοκίμασε και ελληνικό φαγητό, έτσι.
1: Ξαναλέω, ούτε πιτόγυρο, ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Για πες τι είναι το ελληνικό φαγητό.
0: Και μάλιστα το σήκωσε κιόλας στο διαδίκτυο.
1: Το τιμημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυθεντική ελληνική κουζίνα, λέει, από το μενού της οποίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χωριάτικη σαλάτα.
1: Α, δεν μας κάνα ρεζίλ, ήταν ωραία η χωριάτικη.
0: Έκανε ανάρτηση λοιπόν στο προφίλ της, το IG.
1: Ναι.
0: Αποθανατίζει το πιάτο, το οποίο αποτελείται από πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, φέτα, φυσικά ρίγανη, καπαρόφυλλα και λάδι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα βέβαια, αν δεις το πιάτο,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι από σούπερ γκουρμέ εστιατόριο.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, όπου βέβαια αυτά τα κομματάκια, τα τετραγωνάκια.
1: Άμα δεν είναι χοντροκομμένη ντομάτα με το λάδι,
0: με
1: να
0: τη φετάρα από πάνω.
1: Τι έχει να μας πει κι άρα,
0: Έμα, συγγνώμη. Τώρα σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά το μυαλό μας το τι θα κάνουμε στη ζωούλα μας πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απλώς πρέπει, πρέπει να το λύσουμε.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτούς που ψάχνουν, ρε παιδί μου, κάποιες σπουδές με επαγγελματική μετά έτσι σταδιοδρομία και αποκατάσταση.
1: Γρήγορα.
0: Που, ναι, και που να έχει και ενδιαφέρον, έτσι. Τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή. Με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που...
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, τεχνικός ανελκυστήρων. Τους ψάχνετε και δεν τους βρίσκετε.
1: Κανονικά δεν είναι ερώτηση.
0: Για όσοι λοιπόν και όσες ενδιαφέρεστε, 2-10-41-27-14 για Πειραιά.
1: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα ή...
0: www.iekalpha.gr. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Συνεχίζουμε τα καλοκαιρινά τραγούδια. Αυτό κι αν ήτανε. Αυτό κι αν ήτανε, παιδιά. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι, ειδικά του 1987, όπου κι αν πήγαινες,
1: αυτό το τραγούδι ακουγόταν.
0: Βέβαια. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Αχ, Whitney.
0: Απίστευτη Whitney, πραγματικά. Μπράβο, είναι η τέταρτη συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία της, πρόσεξε, συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία στο Billboard Hot 100.
1: Το ένα κατέβαινε, το άλλο ανέβαινε.
0: Το άλλο
1: δηλαδή
0: ανέβαινε, έτσι. Το best seller single από γυναίκα καλλιτέχνη στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είχε φτάσει τα 1,7 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιούνιο που μας πέρασε.
1: Ναι, τον Ιούνιο που μας πέρασε.
0: Ναι. Έτσι λέει, έχει γίνει ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών.
1: Με και εγώ το τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το χορεύεις?
1: Καλά, αυτό ασυζητητή, αλλά που ανοίγω και το στόμα
0: για
1: μου.
0: Για να σε δω, πάμε.

0: Λοιπόν, εμείς χορέψαμε με αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε.
1: Χορέψαμε, λέει, και το ευχαριστηθήκαμε κιόλας.
0: Να το κάνετε κι εσείς, παιδιά, γιατί όχι. Τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Δύο Σεντιμίτ ενός, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, τέλος.
1: Όσοι μαζεύετε τα πράγματά σας για να φύγετε, προσοχή στο δρόμο αν οδηγείτε. Τα λέω εγώ και να μην σας τα λέω, Ηλίας, που είναι λίγο πιο αυστηρός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, φίλια πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 7. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο, τίποτα, χάλασε το 13, θα πρέπει να ήταν Παρασκευή και 13, να το λέμε έτσι, ωραία.
0: Ζέστη ρε Μέρη, τι πράγμα είναι αυτό?
1: Γι' αυτό ξεκίνησα κι εγώ ωραία, γιατί με έχει πιάσει ζέστη, αρχίζω και τρελαίνομαι, δεν μπορώ εγώ αυτό ζέστη, έχω γκρίνια.
0: Μόνο γκρίνια, δεν τίποτα άλλο?
1: Τίποτα, μόνο γκρίνια, δεν μπορώ τη ζέστη.
0: Δηλαδή η χθεσινή έρευνα δεν σε ακουμπάει με τη ζέστη που λέει αυτό πόσο αντέχει και τα λοιπά. Εσύ αντέχεις?
1: Δεν αντέχει. Πάνω από τα 20 είναι δύσκολα.
0: Ναι. Άσπρη είσαι, ξανθιά είσαι. Βαμένη, δεν έχει σημασία. Επηρεάζεται και εσωτερικά. Όλα αλλάζουν με το... Βάφεις το μαλλί ξανθό και επηρεάζονται και τα κύτταρα. Πραγματικά αρχίζουν και πιστεύουν ότι είσαι ξανθιά.
1: Καλά, είναι τόσο δεκαπάζ, τι λες τώρα, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, τα μάτια έχουν ανοιχτά, πόνο. Έχουν πρόβλημα, δεν το συζητώ, ανοιχτό, ανοιχτό χρώμα μάτια, έχουν θέμα, δεν το ξέρω.
1: Έχουν.
0: Πάμε για τραγούδι.
1: Πάμε.

0: πολλά στη Σάρα και στον Ηλιόφωτο. Οσία Σάρας, οσίων Ηλιοφώτων. Σαν σήμερα, 13 Ιουλίου του 1174, ο Γουλιέλμος Α της Σκωτίας συλλαμβάνεται κατά τη μάχη του Αλνουίκ από δυνάμεις πιστές των Ορίκο Β της Αγγλίας. 1930 ξεκινά το πρώτο Μουντιγάλ στην Ουρουγουάη. Και 2010 σταματάει η υποστήριξη των Windows XP Service Pack 2. Και λέω γεννήσεις, έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Τις λέω.
1: Σάρα Μάρα και το κακό συναπάντημα, δηλαδή, γιορτάζει.
0: Ακριβώς. Τώρα όμως θα σε πάω στις γεννήσεις. Γεννήσεις 13 Ιουλίου το 1527. John Dee, Άγγλος μαθηματικός και επιστήμονας. Λουίζα Μάουτουμπάιντεν, βασίλισσα της Σουηδίας. Και 1989, Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Έλληνας καλοθοροσφαιριστής.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

0: Εδώ λοιπόν.
1: Εδώ. Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Σας ακούω.
0: Τι θα πείτε.
1: Τι θέλετε.
0: Είπαμε τις γεννήσεις, θέλετε να πάτε ένα τραγούδι. Δεν με παρακολουθείς καθόλου σήμερα.
1: Να πάμε και δύο τραγούδια, όχι ένα.
0: Σας ευχαριστώ.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Έλα Μερούλα, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, ή η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω...
0: Και δεν μου λες, πες μου.
1: Ότι οι επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να μεταφέρουν ηλιακή ενέργεια από το διάστημα στη Γη χωρίς τη χρήση καλωδίων.
0: Πώς έγινε αυτό? Χωρίς καλούπα?
1: Δεν ξέρω, μέχρι εδώ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο,

0: Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το Θάνο και τη Μέρη και αν θέλετε να μας στείλετε ένα πολύ όμορφο μηνυματάκι, έτσι, με γούστο και χωρίς από αυτό, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που είναι μαζί με το 7. Σωστά?
1: Σωστά. Μπράβο. Σωστά. Το ψαράκι μας.
0: Το ψαράκι μας. Πάμε για τραγούδι.

0: Με την πρώτη ώρα.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στην ντομάτα.
0: Θα με πάω στην ντομάτα, όπου... τι είναι, να τη φάω την ντομάτα, όχι να πάω.
1: Εγώ, εσύ θα τη φας, κάποιοι άλλοι δεν θα τη φάνε, δυστυχώς.
0: Γιατί έτσι.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τον Bloomberg, τιμές της ντομάτας στην Ινδία έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, με τη συζήτηση στα social media να επικεντρώνεται στη σύγκριση του κόστους του φρούτου με αυτό της βενζίνης, αναδεικνύοντας φυσικά νικήτρια την ντομάτα. Καταλαβαίνεις. Θα μπουν την ντομάτα.
0: Αυτή τώρα ήταν η είδηση που μας αφορά εμάς εδώ. Είμαστε στην Ινδία, δεν το ξέρουμε. Αν πεις με αυτή τη ζέστη σχεδόν.
1: Εκεί είναι, είμαστε. Παιδάκι μου. Κρίμα είναι να μην μπορούν να με φάνε μια ντομάτα καλοκαιριάτικα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε για. Πριν φάμε ντομάτες, να πάμε για τραγούδι.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.

0: Έλα.
1: Yeah,
0: λοιπόν, να σου πω. Έλα. Τώρα, πέρα από την πλάκα και όλα αυτά, να διαβάσουμε και βλέπω διάφορες ειδήσεις. Μέτρα πρόληψης των επιπτώσεων από την εμφάνιση θερμοκρασιών.
1: Βεβαίως, να διαβάσουμε για να προστατευτούμε. Εγώ ξέρω ένα.
0: Για πες.
1: Μπουκαλάκι νερό.
0: Εντάξει, μπουκαλάκι νερό σκέτο δεν ξέρω. Μα σε τρώει ο ήλιος, μπουκαλάκι νερό τι να σου κάνει. Λοιπόν, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέλθει σε όρια μη ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργεια με άλλους παράγοντες, όπως είπαμε πριν, υγρασία, απνία, δημιουργούνται λέει παθολογικές ποικίλες βαθμού βαρύτητας καταστάσεις. Τα αρχικά συμπτώματα αυτής της κατάστασης λέει είναι δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετη, ταχυπαλμία κτλ. Το σύνδρομο λέει, της θερμοπληξίας εκδηλώνεται με ξαφνική άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος, 40,5 βαθμούς, κόκκινο, ζεστό και ξεροδέρμα. Η εφίδρωση λέει έχει σταματήσει. Ξηρή πρισμένη γλώσσα, ταχυπαλμία,
1: ταχύ.
0: Έντονη δίψα. Αρχίζω και πιάνω όλα αυτά που διαβάζω, να ξέρεις τώρα, χωρίς να είμαι εκτεθειμένος. Πρέπει λοιπόν αυτός που θα αισθανθεί έτσι να το μεταφέρουμε λέει, σε ένα περιβάλλον δροσερό, βάερο, σκιερό και κατά προτίμηση κλιματιζόμενο. Παγωκίστης λέει αν χρειαστεί, κρύων επιθεμάτων στο τράχυλο, στις μασχάλες και τη βουβονική περιοχή. Τέλος πάντων, πρέπει, αυτοί που κινδυνεύουν πολύ είναι ηλικιωμένοι, προσοχή, μην σουλατσάρουν βόλτες, τα μωρά και τα μικρά παιδιά, έγκυες, θηλάσσες λοιπόν, γυναίκες κτλ.
1: Πέρβαρα
0: άτομα, έτσι, με προβλήματα υγείας εννοείται.
1: Δίκιο έχει το άρθρο και να προσέχουμε, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουν και άλλοι φορείς. Βάλε ένα τραγούδι και θα σου πω μετά το παράπονά μου.

Η Μέρη και ο Θάνος είμαστε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και προχωράμε ολοταχώς. Να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα θα μας βρείτε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τέταρτο μέρος, το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, να σας πω ότι η οικογένεια του Roger Moore λέει βγάζει σε δημοπρασία αντικείμενα του James Bond. Οι θαυμαστές του Roger Moore και του James Bond έχουν τώρα τη χρυσή ευκαιρία να μοιάσουν και στους δύο. Η οικογένεια του αείμνηστου ηθοποιού βγάζει σε δημοπρασία αντικείμενα του 007. Βράδυ να ακουστούμε για μεταξωτές γραβδάτες, σκι Λαμποργίνι και μια ειδική έκδοση του ρολογιού Omega που φορούσε ο James Bond. Είναι τα αντικείμενα που τίθονται σε δημοπρασία όλα από την πρόσωπη συλλογή του ίδιου του James Bond, Roger Moore.

0: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Επιστροφή τέταρτο και τελευταίο μέρος, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, για πες τα παραπονά σου.
1: Λοιπόν, πήγα ένα ταξιδάκι έτσι ένα διήμερο.
0: Ναι.
1: Και με καράβι.
0: Μάλιστα.
1: Και μπαίνοντας μέσα τέλος πάντων στο καραβάκι και πηγαίνω να καθίσω σε σαλόνι που συνήθως στο σαλόνι φορά ζακέτα. Δεν είχε καθόλου κρύο. Τίποτα. Έσκαγες. Έξω ήταν καλύτερα από μέσα.
0: Μάλιστα. Θα είχε χαλάσει ο κλιματισμός. Δεν είναι. Στα καράβια συνήθως.
1: Πάω στο τέτοιο και κάνω παράπονα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Εγώ δεν αντέχω. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν θέματα. Λοιπόν, και μου λέει η κοπέλα εκεί πέρα που μίλησα, για μια χαρά είναι ο κλιματισμός. Λέει, απλά ανοίγουν τις πόρτες και χάνει την ψύξη. Είναι δυνατόν.
0: Έχει τώρα μια χαζομάρα σου πει.
1: Είναι μέχρι να γίνει το κακό και να τρέχουν και να μην φτάνουν.
0: Ναι. Τι να πω. Α, είχε τόσο πολύ ζέστη, δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, δεν υπήρχε. Δεν ανέπνεες.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Πάμε για τραγούδι.

0: Έχεις κάτι άλλο να πεις πριν χαιρετήσουμε, γιατί σε λίγο, σε 5, 6, 7 λεπτά θα χαιρετήσουμε, θα τελειώσουμε.
1: Ναι, έχω να πω. Εκεί λοιπόν που ταξίδευα, όπως σου είπα, διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Α, πολύ ωραία. Μπράβο.
1: Λοιπόν, και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα πολλά χρόνια να διαβάσω ωραίο μυθιστόρημα και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτός που το έγραψε δεν είναι συγγραφέας, είναι ζωγράφος, είναι το πρώτο του βιβλίο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και
0: το
1: θα το πω μια σκηνή
0: καλό. Το αυτά τα e-book που λένε τώρα, όχι.
1: Όχι, το διάβασα, το διάβασα. Και μάλιστα το διάβασα και γρήγορα, γιατί ήταν ευχάριστο. Μάλιστα. Γι' αυτό θα το προτείνω κιόλα. Όποιον θέλει και του αρέσει το καλοκαιράκι να κάθεται να ατενίζει την παραλία με ένα βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Είναι ο δρόμος με τις 7 πόρτες του Γιώργου Παστάκα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το προτείνουμε δηλαδή για το καλοκαίρι.
1: Το προτείνω, ναι, και θα στο φέρω και σε σένα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για τραγουδί. Γεια σας.

0: Μερούλα, μάζεψε
1: τα. Δεν μπορώ να
0: ακούω. Δεν θέλω να ακούσω άλλες τέτοιες ειδήσεις.
1: Καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Αύριο Τρίτη.
1: Αύριο μαζί.
0: 14.
1: Στο παρεάκι μας, στο όμορφο.
0: Φιλιά πολλά.
1: Yeah.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλα καλά. Καλή εβδομαδούλα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας και σήμερα. Ένα γεμάτο δίωρο, να περάσουμε υπέροχα, να ξεκινήσουμε και πολύ πολύ ωραία τη εβδομάδα. 13 έχει ο μήνας και φύγαμε.

Οι πόζες της Ελένης Φουρέιρα με μπικίνι δίπλα σε πισίνα. Αυτό διαβάζω, αυτό έπεσε τώρα πάνω στην αντίληψή μου, στα μάτια μου. Έτσι μοιάζει το εκτός υπηρεσίας, έγραψε η Ελένη Φουρέιρα. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας και το number one radio show. Βλέπει και χαζεύει πολύ ωραίες καλοκαιρινές φωτογραφίες. Λίγο το Instagram να ανοίξετε, λίγο το TikTok. Φαντάζομαι θα δείτε κόσμο και ντουνιά με μαγιό να ράζει σε θάλασσες, πισίνες. Μια χαρά. Η Ελένη κιόλας τώρα νομίζω είναι σε μια περιοδίας. Έχει ένα κενό, λέει, από την περιοδία της με τίτλο Hybrid. Και ξαποσταίνει λίγο με μαγιό, ωραία πράγματα. Νομίζω και ειδικά της μαγιό, δεν έχει βγάλει μια σειρά μαγιό. Οπότε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Πάμε.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Λοιπόν, διάβαζα προχθές ανησυχία, λέει, για την εμφάνιση της Σαρλίζ Θέρον στην πρεμιέρα της Οδύσσειας στο Παρίσι. Ανησυχία και σχόλια γιατί εμφανίστηκε, λέει, πολύ αδύνατη. Εντάξει, είναι αδύνατη. Και διαβάζω ένα σχόλιο στο Twitter. Unfortunately, λέει, Σαρλίζ Θέρον has been consumed by the Ozempic monster.

0: κρόκοδαλη.
1: Εγώ πάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για βογουτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε και πάλι, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, επανήλθαμε με Έλλη Κοκκίνου. Έχουμε Μαρσό, Νατάσα Θεοδωρίδου, Κωνσταντίνο Αργυρό. Όλα τα καλά εδώ στο number one radio show. Καλή εβδομάδα. Φυσικά λίγα λόγια, πολύ μουσική όπως όλο αυτό το διάστημα. Και έτσι θα μας πάει μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Ελπίζω να περνάτε καλά, να ξεκουράζεστε. Αυτό που λέμε η έκφραση λίγο χαζούλα, αλλά την πιστεύω, να γεμίζετε μπαταρίες. Χρειάζεται να γεμίσουν μπαταρίες για να φορτσάρουμε πάλι από όταν ο καθένας φορτσάρει. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, 20 Αυγούστου, δεν ξέρω πότε είναι αυτό. Ξεκουραστείτε, να μην έχετε σκοτούρες και θα περάσουμε μουρλιά. Πάμε.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα. Καλοκαίρι. Κοσμάς Κατραμάδος. Έβιβαλή. Εδώ κοντά σας να σας φέρουμε δροσιά, μπρίο, χαρά, τσαχπινιά, χαμόγελα.
0: Έτσι. Αυτά λέει στον αέρα γιατί πριν τον αέρα τραγουδούσε.
1: Έλα,
0: για
1: τραγουδούσα
0: τη Δευτέρα,
1: ωραία,
0: η χειρότερη
1: όμως.
0: Μέρα. Η Δευτέρα.
1: Παιδί μου, σου
0: που
1: έκανα,
0: λέει το τραγούδι.
1: Σου έκανα μια μοναδική επανεκτέλεση τη μεγάλη επιτυχία. Βουρκωμένη Δευτέρα, η χειρότερη μέρα.
0: Είδες, με τέτοια χαρά μπήκαμε στο στούντιο σήμερα.
1: Ναι, αλλά η επανεκτέλεση που σου έκανα δεν ήταν πιο happy.
0: Ήταν.
1: Ορίστε.
0: Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Έβιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι.
1: Είδες, θα μπορούσε να ήταν Τρίτη και 13. Δεν είναι όμως, είναι Δευτέρα και 13.
0: Το φρόντισε το ημερολόγιο αυτό. Έτσι, έχουμε καμία γιορτή σήμερα, κάτι.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: μπορούμε όμως να το γιορτάσουμε εμείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια σε λίγο που έρχονται, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Και έχουμε και νέα από το διάστημα.
1: Κοσμά, δεν μισώ πια τις Δευτέρες. Ορίμασα τώρα. Μου φαίνεται χάλια
0: όλη εβδομάδα. Ναι, αυτό το ξέρω.
1: Δεν είναι τέλειο.
0: Τέλειο είναι. Εντάξει, εγώ διαφωνώ στο Παρασκευή με Σάββατο εκεί. Είναι μια χαρά. Από Κυριακή μεσημέρι με χαλάει πάλι.
1: Αναλόγως.
0: Ναι. Αναλόγως βέβαια, γιατί άμα έχει κερδίσει σήμερα το λέω το πρωί-πρωί, έτσι δεν θα σε νοιάζε. Αν είναι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή, θα ήσουν χαρούμενοι γενικότερα.
1: Εκεί αλλάζει το soundtrack και γίνεται «Γιατί τα πεντοχίνιαρα δεν είναι πετσετάκια». Πω καλά, ρεπερτόριο.
0: Αυτό είναι. Τι τραβάω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγο έρχονται ζώδια, στήστε αυτοί.

0: Ήρθε η ώρα για τα ζώδια, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έτσι, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω καλά. Δεν σε βλέπω καλά. Πάλι αναστενάζεις και δεν ξέρω γιατί.
1: Ο καλός τρόπος για να ξεκινήσει μια εβδομάδα ποιος είναι?
0: Να έχεις ευχάριστα νέα. Χαρούμενα.
1: Αστρολογικά μιλώντας.
0: Αστρολογικά δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Να έχεις μια έκλειψη, να έχεις μια πανσέληνο ή να έχεις ένα τετράγωνο.
0: Α, αυτά είναι τα χειρότερα.
1: Άμα έχεις κάτι τέτοιο για να ξεκινήσεις, είσαι καλά. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα τετράγωνο που από αυτά που φέρνουν αστάθειες, συναισθηματικές εντάσεις, νευρικότητα, έτσι όλα αυτά τα ωραία που μπορεί να αρπαχτείς με τον άλλον χωρίς λόγο. Αυτό, ένα τέτοιο τετραγωνάκι έχουμε, της Αφροδίτης με τον ουρανό, όλα καλά, όλα μυθυρά πάνε.
0: Έτσι, μας δίνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε
1: μετά,
0: να ακούμε.
1: Μετά όμως η εβδομάδα θα στρώσει, δεν θα είναι τόσο πιεστική. Πάμε να δούμε τα επιμέρους. Κρυαράκια μου, το βασικό για σας αυτή την εβδομάδα είναι να δείτε λίγο πιο καθαρά τις καταστάσεις που έχετε μπροστά σας και να μην περάσετε σε εξειδανικεύσεις, γιατί έχετε μία τάση να το κάνετε τον τελευταίο καιρό. Ταυράκια, απαιτείτε να είσαστε παρατηρητικοί με όλα όσα συμβαίνουν τριγύρω σας, αλλά και στο παρασκήνιο, γιατί είναι πολλές οι διεργασίες που γίνονται και μόνο αν έχετε ανοιχτές τις κεραίες σας θα καταλάβετε τα παιχνίδια που παίζονται. Διδυμάκια, ίσως πρέπει να κάνετε κάποιες αναπροσαρμογές για αυτά που σχεδιάζετε. Μπορεί από την άλλη πλευρά να σκέφτεστε ότι πρέπει να αλλάξετε οπτική για να προχωρήσετε προς το μέρος που θέλετε. Μην γίνετε πολύ εύπιστοι σε πράγματα που σας λένε, γιατί επειδή θέλετε να ακούσετε κάτι καλό, μπορεί να τα ωρεοποιήσετε, να τα φιλτράρετε διαφορετικά από ό,τι είναι. Καρκίνι, μην κάνετε βιαστικές κινήσεις αυτή την εβδομάδα στα επαγγελματικά σας. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς χρειάζονται έναν πολύ καλό έλεγχο προτού πάρετε αποφάσεις και τις χρησιμοποιήσετε. Λιονταράκια, δεν αποκλείεται να σας γίνουν κάποιες προτάσεις μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κατά κύριο λόγο επαγγελματικές. Ωστόσο, μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία που λέμε πολύ καλό για να είναι αληθινό, ή λίγο εξωπραγματικό, ή το όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Κρατήστε αυτή τη στάση καλύτερα για να νιώσετε κι εσείς ασφαλείς μετά. Παρθένη, τα οικονομικά είναι σε πρώτο πλάνο, υπάρχουν αρκετές υποχρεώσεις, εσείς πρέπει να ρυθμίσετε τα ζητήματα για να μπορέσουν να ρολάρουν και να μην εκτεθείτε. Μείνετε οργανωμένοι και αν υπάρχουν κοινά οικονομικά ζητήματα, φροντίστε να είναι ξεκάθαρα. Ζυγή, γενικότερα νιώθετε ότι όλα όσα υπάρχουν τριγύρω σας είναι ένα θολό τοπίο, είτε είναι τα επαγγελματικά, είτε είναι οι προσωπικές οι σχέσεις, όλοι οι τομείς φαίνεται να έχουν θολώσει. Κρατηθείτε λίγο πιο πίσω για να μπορέσετε να δείτε τη συνολική εικόνα.
0: Ασημώσε, να ξεθολώσει το τοπίο.
1: Κάνε λίγο αέρα, ένα σύννεφο που εκεί μπροστά. Σκορπιοί, και εσείς είστε σε μια φάση που πρέπει να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τα ζητήματα, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Μπορεί να είναι μεγάλες οι προσδοκίες που έχετε από ορισμένους ανθρώπους που είναι πολύ μικροί για να ανταπεξέλθουν σε αυτά. Ή μπορεί εσείς να περιμένετε κάτι που σας έχουν υποσχεθεί και αυτό το κάτι να μην έρχεται. Πάρτε τις αποστάσεις σας, μην χρησιμοποιήσετε έτσι ακραίες ή εριστικές στάσεις και δείτε τι συμβαίνει. Τοξοτάκια, θα πρέπει στα επαγγελματικά σας τουλάχιστον να κινηθείτε λίγο πιο προσεκτικά. Οργανωθείτε, μελετήστε λίγο τις συμπεριφορές των ανθρώπων απέναντί σας. Πάρτε κι εσείς λίγο το χρόνο σας για να είσαστε σίγουροι ότι ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει. Εγώ καιρή, μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις στα προσωπικά σας. Μπορεί κάτι να έχει συμβεί και να σας έχει ανατρέψει ορισμένα γεγονότα. Ωστόσο, αν δεν δώσετε τον απαραίτητο χρόνο, τότε ενδεχομένως να πάρετε μία λάθος και βεβαιασμένη απόφαση. Υδροχοάκια, είστε έτσι σε μία φάση αυτή την εβδομάδα που συζητάτε αρκετά τα οικονομικά σας, τα επαγγελματικά σας, τις κινήσεις που θέλετε να κάνετε. Προσέξτε όλες τις λεπτομέρειες και περιμένετε λίγο ακόμα προτού κλείσετε τις τελικές αποφάσεις και συμφωνίες. και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύς. Ψαράκια μου, πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρετε να ελέγξετε τα οικονομικά σας. Ό,τι μπαίνει από τη μία τσέπη βγαίνει από την άλλη σε μία συνεχόμενη ροή, και αν κάποια στιγμή σταματήσει να μπαίνει, μετά τι θα κάνετε? Οπότε οργανωθείτε λίγο καλύτερα, γιατί δεν σας βλέπω καλά, ειδικά αυτή τη βδομάδα.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, μια Δευτέρα που κάποιοι μπορούν να ξεκινάνε διακοπές πλέον. Έτσι, να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε γι' αυτό.
1: Ποιος ήρθε?
0: Διακοπές, λέω, διακοπές. Αυτά τα διακοπές που φέτος μπορεί να είναι σε ένα εξοχικό φίλο. Κατάλαβες, στο σπίτι,
1: Κοσμά.
0: Στο χωριό ενός άλλου φίλου.
1: Έχω μια δυσκολία. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει διακοπές?
0: Έλατε. Αυτό που φεύγεις και χάνεσαι από τον κόσμο. Σε απαγάγουν οι εξωγήινοι για 15-20 μέρες και μετά εμφανίζεσαι.
1: Α, και μετά δεν θυμάσαι τίποτα?
0: Ξεκουράζεσαι μετά. Αυτό το δεν θυμάσαι τίποτα δεν ξέρω αν παίζει. Έτσι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε γνωριστεί στις διακοπές. Δεν σε θυμάμαι. Κατάλαβα.
1: Θύμισέ μου το όνομά σου.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Κοσμάς και Δραμάδος και Ευηβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, τα social media. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το Σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.
1: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: 13 του μήνα, σήμερα 13 Ιουλίου, Δευτέρα. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε τώρα διακοπές στα μέρη μας, να πούμε σιγά σιγά όλο και περισσότεροι.
1: Ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε γι' αυτό.
0: Εμείς εδώ όλο το καλοκαίρι, Θεού θέλαντος, έτσι, με παρεούλα 2 ώρες κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Το 1863 υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος, και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μεντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού. 4-1 είχε λήξει. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου επιτυγχάνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τον ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην Α κατηγορία του μπάσκετ. 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Live Aid, που ως σκοπό είχε να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μεταξύ των καλλιτεχνών που είχαν εμφανιστεί ήταν ο Mick Jagger, η Tina Turner, η Madonna, ο Bob Dylan και ο Paul McCartney. 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παπαντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάννη στο ναό της Ελευθερώτριας στην Πολιτεία. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 13 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, μερικές φορές εννοείται ότι με τρομάζεται ως γυναικείο είδος.
1: Έτσι. Αυτό το πράγμα που αντιμετωπίζεις στις γυναίκες, έτσι, γκρουπάρεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ και λίγες μέρες, το έχουν γράψει, τον σκότωσε. Έτσι, τον σκότωσε. Τον έθαψε κάτω από τα πλακάκια του μπάνιου και μετά τα ξανάστρωσε. Και αμέσως μετά τον έψαχναν μαζί, όλοι μαζί, και η αστυνομία και αυτή 45 μέρες.
1: Εξαιρετικό.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Αυτό θα πει καλό σχεδιασμό.
0: Μαζί, όλοι μαζί, και η αστυνομία και αυτή 45 μέρες.
1: Εξαιρετικό.
0: Πώς σου φαίνεται.
1: Αυτό θα πει καλό σχεδιασμό.

0: Καταλάβες.
1: Α, τα έχεις ξεπεράσει αυτά.
0: Βεβαιώθηκες ότι δεν θα φτάσει σε τέτοια σημεία τηλεφωνίας.
1: Μπράβο σου.
0: Και όλα καλά.
1: Πολλά συγχαρητήρια σας εύχομαι.
0: Τι να σου πω, τι να κάνουμε τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Το φαντάζεσαι όμως αυτό?
1: Όχι.
0: Τώρα δεν διαβάζω γιατί τον σκότωσε βέβαια. Δεν το διαβάζω αυτό.
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, φαντάζομαι.
0: Έτσι, πάντα. Και οι άντρες έχουν κάποιους λόγους που σφάζουν τις γυναίκες, αλλά δεν επικεντρώνουμε στους λόγους, επικεντρώνουμε στο έγκλημα. Καταλαβαίνεις. Αυτό με τα πλακάκια...
1: Κάποιους λόγους θα τους είχε, το είπαμε ειρωνικά.
0: Ναι, με τα πλακάκια αυτό δεν ξέρω. Πίστευε δηλαδή ότι δεν θα τον βρούνε κάτω από τα πλακάκια... Δεν θα βγαίνει μυρωδιά, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Πιθανότατα αυτό.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Είδες όμως εσύ, μπαίνεις σε σκέψη και κάθεσαι και αναλύεις εγκλήματα.
0: Είδες. Τι να κάνω, τι σκέφτομαι κι εγώ. Λέω, μην μου τύχει και εμένα. Λέω, ως άνθρωπος ακόμα. Ναι, πήρα τα γεράματα.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα. Έτσι και να επιστρέψουμε εδώ χαρούμενοι, θα έλεγα. Έτσι αισιόδοξοι, γιατί ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα
0: Ιουλίου που εντάξει, λες ότι αρχίζεις και ετοιμάζεσαι, κάτι θα κάνεις.
1: Κάτι
0: ένα τριήμερο, τετραήμερο.
2: Σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογωτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
10: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα, ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική, μετά τις διαφημίσεις, εδώ και το διάλειμμα. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Όπως και κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για δύο ώρες κάνουμε παρέα.
0: Καλή εβδομάδα, να το πούμε ακόμα μια φορά, και καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές αυτές τις μέρες εδώ στα μέρη μας. Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα.
1: Ήρθε η ώρα για τα νέα από το διάστημα.
0: Με κοιτάει, λες και μιλάω κινέζικα.
1: Δεν μιλάς κινέζικα. Ίσως να μιλάς αυστραλιανά, αφού θέλεις να πούμε νέα από το διάστημα. Mm-hmm. Γιατί βρέθηκαν μεταλλικές σφαίρες. Ξεβράστηκαν, να πούμε καλύτερα, σε παραλία της Αυστραλίας. Και η απάντηση δόθηκε από τη διαστημική υπηρεσία. Οι αρχές του Queensland απέκλεισαν την περιοχή σε μια ακτίνα 50 μέτρων γύρω από τα ευρήματα και παρακάλεσαν τους κατοίκους να μην πλησιάζουν. Στην παραλία Forest Beach συνέβησαν όλα αυτά. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι εντόπισε την πιθανότερη προέλευσή τους. Πρόκειται, όπως όλα δείχνουν, λέει, για εξαρτήματα διαστημικού πυράβλου που επανήλθε από την τροχιά της γης. Φαίνεται να είναι, λέει, δοχεία πίεσης από όχημα διαστημικής εκτόξευσης. Και οι διεθνείς αρχές συνεργάζονται με την Αυστραλία για να επιβεβαιώσουν από ποιον πύραυλο μπορεί να προέρχονται. Δεν ξέρω τώρα. Και δεν ξέρω και αν θα μάθουμε.
0: Δεν ξέρω, γιατί αυτά που λένε τώρα είναι αλήθεια.
1: Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν θα μάθουμε.
0: Ναι, τι να μάθεις.
1: Πάντως η περιοχή αποκλείστηκε και είπαν ότι δεν ξέρουμε τι ουσίες μπορεί να έχουν, τι ραδιενέργεια μπορεί να έχουν, οπότε δεν πρέπει να τα πλησιάζουμε.

0: Λοιπόν, διάβαζα εδώ και ξεχώρισα κάποια τρελά σχέδια που έχει κάνει η ανθρωπότητα τα τελευταία 100 χρόνια, τα οποία θα τα διάβαζες μόνο σε κόμικ, ξέρω και εγώ, στο Mickey Mouse ή σε κάποιο άλλο κόμικ, τέλος πάντων. Και όμως αυτά είναι αληθινά σχέδια τα οποία τα είχαν βάλει κάτω με χάρτες, κόστη και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το ένα σχέδιο που διαβάζω εδώ ήταν το 1930 η ιδέα. Έτσι, μιλούσε για ένα φράγμα στο Γιβραλτάρ όπου θα κάνανε αυτό το φράγμα για να μειωθεί η στάθμη του νερού της Μεσογείου. Έτσι ώστε να πέσει η στάθμη και να δημιουργηθούν έφορες εκτάσεις για να καλλιεργούν τρόφιμα, γιατί πιστεύανε ότι θα μείνουμε χωρίς τρόφιμα. Η άλλη, το άλλο σχέδιο που διαβάζω εδώ ονομάζεται Σνάμια.
1: Σνάμια.
0: Ναι, είναι το 1990, είναι πιο πρόσφατο αυτό. Έτσι, όπου νομίζω οι Ρώσοι το είχαν σχεδιάσει, το είχαν σκεφτεί τέλος πάντων, να φτιάξουν ένα δεύτερο φεγγάρι. Θα εκτοξεύανε δορυφόρους με κατόπτρα, τα οποία θα αντανακλούσαν φως του ήλιου στην Ανταρκτική που δεν είχε φως.
1: Αχ.
0: Αυτά.
1: Δεν μπορώ κάπου.
0: Τι έπαθες, παιδί μου, αχ και βαχ. Τελικά λέει ότι έκαναν μία δοκιμή και στη δεύτερη δοκιμή κόλλησαν οι ανακλαστήρες στον ρωσικό σταθμό τότε που υπήρχε, ένας ΜΙΡ που ήταν τότε. Η Ρωσία δεν ήταν σε οικονομική καλή κατάσταση και παρατήσαν το σχέδιο. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει οι άνθρωποι και το κάνανε.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Και όμως αληθινά.

0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τώρα, γιατί διαβάζω εδώ μια έρευνα για,
1: ξέρω,
0: το σεξ, για το σεξ.
1: Ναι.
0: Διαβάζω μια έρευνα. Είδες πώς προσγειώθηκες και λες ναι αμέσως. Λοιπόν, για το σεξ, μόλις άκουσε, πέταξε τη σκούφια της.
1: Να
0: λοιπόν,
1: βοηθήσω.
0: Έτσι, να βοηθήσεις. Θέλουμε, ναι, βέβαια, θέλουμε τη γνώμη σου. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε διαβάσει ότι η νέα γενιά δεν κάνει σεξ.

0: Έχουμε αύξηση 48%. Αν δηλαδή κάποιοι ήταν 10 που κάνανε σεξ με φετίχ, τώρα είναι 15. Και ζητάνε και περισσότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Και δεν το θεωρούν πλέον και ταμπού. Το θεωρούν απλά επιθυμία. Σου λέει η έρευνα εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία είναι λίγο αμφισβητήσιμα. Έχει υποχωρήσει κατά πολύ το one night stand στη νέα γενιά. Με κοιτάει αποτσβολωμένη, καταλαβαίνετε. Είναι πλέον, λέει, πιο ρομαντικές οι προσεγγίσεις. Δεν ζητάνε one night
1: stand. Αλλά το φετίχ-φετίχ.
0: Το φετίχ-φετίχ. Ρομαντική η προσέγγιση, όχι one night stand, αλλά μετά φετίχ. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις για αυτή την έρευνα εδώ που διαβάζω.
1: Κοίτα, υποθέτω και φαντάζομαι.
0: Με τίτλο «Αλλαγές στο σεξ». Αυτή είναι ο τίτλος της έρευνας.
1: Υποθέτω και φαντάζομαι ότι για να μπορέσεις να ζητήσεις τα φετίχ και αυτά που εσένα σε εξητάρουν από τον άλλον, πρέπει να έχεις πετύχει και ένα. Μια συγκεκριμένου βαθμού συναισθηματική σύνδεση ενδεχομένως για να ξεδιπλώσεις τον εαυτό σου. Όπου αυτό είναι δύσκολο να συμβεί σε ένα one night stand. Οπότε ίσως να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των δύο. Δηλαδή να μπορείς να εκφραστείς καλύτερα σε έναν άνθρωπο που τον έχεις περισσότερο καιρό δίπλα σου.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας αφήνουμε. Καλή εβδομάδα.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
9: Εγώ βάτραχο.
8: Το μωρό κροκοδυλάκι.
9: Φύγαμε για βογωτάκι.
10: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.

0: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22 950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
2: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριών στην Πειραιώς, στην Κηφισίας.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι. Και κόβω τον Τόλι Αγγελακόπουλο την ώρα που πάει να πάρει τη βαθιά του ανάσα.
1: Κατάλαβες τώρα πώς ξεκινήσαμε. Καλά, δεν θα πάει καλά αυτό.
2: Δεν θα πάει
1: καθόλου καλά.
0: Ξεκινήσαμε υπέροχα με Τόλι Αγγελακόπουλο, Μέλανη Μιλένοβα, Βασίλη Κόκκινο πίσω από την κονσόλα, ο υποφαινόμενος, ο ένας και μοναδικός Στάθης Μπόγδωνος πίσω από το δικό του μικρόφωνο. Που
1: νομίζω
0: κάνει...
1: ότι απλά τα λέει, δεν ακούει καν. Δηλαδή έχει κλείσει τα αυτάκια του.
2: Ο υποφαινόμενος, για παράδειγμα.
0: Τι θα πω,
2: Μπράβο, αυτό.
1: Ήτανε πολύ καλό. Ναι. Τώρα γιατί ήρθες, ας πούμε.
0: Whatever. Θα είναι μια υπέροχη εκπομπή. 13 είναι μια πολύ τυχερή μέρα, επειδή δεν είναι Τρίτη και 13.
1: Για μας δεν θα είναι σίγουρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.
2: Να φύγετε όλοι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ στην παρέα σας. Χρόνια πολλά κόσμε, για αγάπη, χαρά, ευτυχία. Πολλές επιτυχίες, πολλές όμορφες στιγμές. Σήμερα γιορτάζει
1: τη βάρση ζέστη. τη βάρση ζέστη βουγιουκλάκι στο κεφάλι.
0: Θα τον βαρέσω.
1: Μη σε βαρέσει κανένας πειρατής όταν πας στη θάλασσα, προσοχή.
0: Σήμερα...
1: Βάραμε το κεφάλι.
0: Σήμερα γιορτάζει η Σάρα.
1: Η Μάρα. Και εγώ. Και η Μέλανη.
0: Και ο... Σταμάτα, βρε.
1: Τα φούρο χωλίζεις.
0: Και ο Ηλιόφωτος.
1: Η Σάρα και ο Ηλιόφωτος είναι μαζί.
2: Σήμερα γιορτάζω Sunshine.
0: Oh dear Sunshine. Oh dear sunshine.
2: Να πω χρόνια πολλά Harrison Ford σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χαρίζει Ford.
1: Όπω τα αστεία είναι πάνε. Το κακό στο χειρότερο είναι.
2: Να σηκώσει το χέρι του όποιο δεν έχει χαζέψει τη ζέστη.
3: Βοηθάνε αυτά τα αστεία, Στάθη. Βοηθάνε πολύ.
1: Δεν βοηθάνε, έχουμε air condition, Βασίλη.
0: Και χρόνια πολλά και στη Μαριάντα Πιερίδη.
2: Α, ναι, μπράβο, και η Μαριάντα Πιερίδη έγινε. Ναι.
0: Μικρή την άκου.
1: Κάθε αρχή της σεζόν όλοι κάνουν.
0: Και ο Νικολαίδης.
1: Γιατί με διακόπτει συνέχεια.
2: Ποιος μιλάει.
0: Και ο Γιαννόπουλος.
2: Και ο Ιούλιος Κέσσαρα.
0: Ωραία, χαμός γίνεται σήμερα.
2: Χαμός.
3: Και ο Ιούλιος και ο Κέσσαρας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαστε εδώ στην παρέα σας και άμα θέλετε να μπείτε, να τρυπώσετε κι εσείς τη δική μας την παρέα.
1: Να τρυπώσετε.
0: Μπορείτε να μας βρείτε στα social media. Μπουρμπουλήθρες Radio, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram.

Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Hot 94,2.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο γιατί έκανα μια πολύ μεγάλη παράληψη στα γενέθλια.
1: Όχι, ναι, δεν μας το έκανες αυτό.
0: Και δεν ανέφερα τη Δέσπο Διαμαντίδου.
2: Η οποία... Πιο μωρέση, γράφεις μήνυμα, κοίτα το πάνχαζο, κοίτα τι. Γράφει μήνυμα, κάνει όποια είπε και δεν ξέρει ποιο.
0: Ναι, προφανώς γιατί απαντάει στο μήνυμα και γράφει όχι σε
3: μήνυμα.
0: Τη ρωτήσανε ποια είναι. Α, οκ. Δέσπο Διαμαντίδου, γνωστή ηθοποιός, άμα δεν έχεις δει ελληνικές ταινίες, μασπρόμαυρες δηλαδή, όπως εσύ για παράδειγμα, Μέλλανη, τότε σίγουρα δεν την ξέρεις τη Δέσπο Διαμαντίδου.
1: Δεν το πιστεύω αυτό το bullying που μου κάνετε. Δηλαδή,
0: δεν είναι bullying, είναι ότι απλά προσπαθούμε να σου
2: μεταλαμπαδεύσουμε.
1: Σιγά σιγά.
2: Είδες συγχρονισμός όμως στη μεταλαμπάδευση.
0: Ναι. Να σου μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση από...
2: Του αετού.
0: Από τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί ελληνικό κινηματογράφο, άμα δεν έχεις δει παλιές πρόμορφες ταινίες...
2: Τι μιλάς στη Μέλλανη.
0: Εδώ την παρακαλάμε τρία χρόνια να δει το... να δει το μπακαλόγατο και δεν τον έχει δει.
2: Δεν το έχει δει ακόμα. Και μας λέει,
1: δεν έχω προλάβει.
2: Άσε μας, δεν
0: ναι, ναι, γιατί είναι 18 ώρες ταινία και είναι λογικό να μην έχεις προλάβει.
1: Δεν έχω προλάβει.
0: Ναι, ναι. Και α, μπορεί το γεγονός ότι την έχουν μετατρέψει σε έγχρωμη μπορεί να σε πείσει να κάτσεις να τη δεις.
1: Όταν προλάβω θα τη δω.
0: Ναι, είναι και αυτό άμα προλάβεις. Ναι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρες και ευθύς αμέσως θέλω να μας πάω σε good vibes only.
1: Οκ.
2: Για πάμε.
0: Και θα το πω πρώτα στα αγγλικά και μετά θα σας εξηγήσω στα ελληνικά.
2: Το ήξερα ότι ξεκινάει με χαζομάρα.
1: Για πες τη βλακία.
2: Πάντα κάνει τη χαζομούρη της πριν την πει.
0: Oh dear.
1: Oh dear, ο αγαπητέο ή ο ελάφι.
2: Μιλάς για κέρατα.
1: Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα.
2: Good vibes only. Αν σας κερατώσουν, μπορείτε να γδάρετε το κέρατό σας στην κάσα.
0: Ακούστε, βρε σταμάτα, βρε Στάθη. Be the energy you want to attract.
2: Τι λες βρε, ένα λασσόμενο ρεύμα. Τι λες βρε, χαζοχαρούμενη.
0: Αυτό τι σημαίνει. Να
1: τι λες ρε σούκο.
2: Δεν ξέρει τι είναι το σούκο.
0: Να είσαι η ενέργεια που θέλεις να προσελκύσεις.
1: Πρώτον,
0: εγώ δηλαδή...
1: Πρώτον δεν είμαστε ηλίθιοι, καταλαβαίνω τι είπες.
0: Εντάξει, απλά... μπορεί κάποιος να καταλάβει δηλαδή να μην τα εξηγήσω και στα ελληνικά.
1: Θα μπορούσες να το πεις από την αρχή
2: στα ελληνικά.
0: Α, όχι, μ' άρεσε το αγγλικό. Έτσι είχε ένα good vibe παραπάνω.
2: Ξέρεις, όπως όταν ήμασταν μικροί που για να το παίζουμε ότι είμαστε λίγο καλύτεροι και λίγο πιο legit, ακούγαμε μόνο ξένα τραγούδια. Δεν ακούγαμε ελληνικά.
1: Και γράφαμε στο Friends Forever.
0: Oh, yeah.
1: And ever, and ever together till eternity do us apart.
0: Τι είπε τώρα το άτομο.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά. Είναι,
0: εγώ τα γράφω, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Δεν τα ξέρεις, Μελάνη. Αυτό πάντα το γράφαμε κάτω από το smile.
1: Ναι,
2: από το smile με το
0: smile το θυμάμαι, αλλά όλο αυτό δεν το θυμάμαι.
1: Βίντο Ντίντο.
2: Ήξερες να ζωγραφίσεις Βίντο Ντίντο. Σιγά εσύ. Δεν σου
0: πάει
2: να φτιάξει την Κουέρνικα. Το Βίντο Ντίντο σου
0: πάει να φτιάξει. Πάμε σε μουσική, παρακαλώ. Έλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε λοιπόν. Αποφάσισα ότι πρέπει να σταματήσω ο Βασίλης να λέει αστεία, γιατί κάθε χρόνο όλοι κάνουν συντήρηση του air condition και ο Βασίλης κάνει συντήρηση στα κρύα αστεία του.
1: Τι σου είπε, εγώ στη θέση σου θα τον έκοβα τώρα.
2: Κόψε το μικρόφωνο.
1: Θες μη σου πω δηλαδή.
0: Προαγωγή, είμαι έτοιμος, προαγωγή.
1: Θες έβλεπα Μπόμπι Σουγκαράκι εντωμεταξύ.
0: Θα το καταλάβεις ότι είπα Μπόμπι Σουγκαράκι τώρα.
1: Εννοείται. Τον αγαπώ τον Μπόμπι Σουγκαράκι.
0: Σε είχα πιο χαζούλα, έλεγα ότι δεν θα βλέπεις Μπόμπι Σουγκαράκι.
2: Αυτό πήγα να πω.
0: Είναι απόλυτα έξυπνο και το χιούμορ του είναι ενήλικα
2: αγιανικά. Επειδή κολλάνε τα πιτσιρία μου πολλές φορές μπροστά στην τηλεόραση και βλέπουν Μπόμπι Σουγκαράκι, δεν θα έλεγα ότι είναι για μικρά παιδιά.
1: Δεν είναι για μικρά παιδιά, παιδιά.
0: Το χιούμορ είναι για μεγάλα παιδιά.
1: Παιδιά.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι για μεγάλα, αλλά σίγουρα για μικρά δεν είναι. Έτσι, δηλαδή, αν δεις το.
0: Τα έχω δει όλα.
2: Τα έχεις δει όλα.
0: Καταρχήν, σκέψου την κόλλη με έχω που το σκύλο μου το λένε Γκάρι.
1: Εγώ είχα
0: το Γκάρι από τον Μπόμπι Σουγκαράκι.
1: Από τον Μπόμπι Σουγκαράκι. Το σαλιγκάρι, βρε.
0: Όχι.
2: Μπορεί να είναι το σαλιγκάρι, έτσι όπως πάει ο Γκάρι.
1: Σαλιγκάρι. Αφού ο Γκάρι είναι σαλιγκάρι. Ο Γκάρι είναι
0: το σαλιγκάρι του Μπόμπι.
2: Συγγνώμη που δεν το βλέπω. Ναι, Μέλαν, είναι.
0: Όπου καλέ.
1: Είναι άσχετος.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για βογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
11: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρύ. Προπόληση more.com.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλή Θρες και μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, θέλω λίγο να μιλήσουμε για μαγιό και να δώσω μια συμβουλή στις φίλες μου τις ακροάτριες.
1: Και εγώ θέλω μετά μια συμβουλή από το φίλο μου τον Ντόλι.
2: Γιατί για το μαγιό?
1: Ωραία, πες πρώτα εσύ Μέλλαν και μετά θα
0: λοιπόν, πω. Φέτος παιδιά, μα έτσι δεν ξέρετε τι μαγιό να πάρετε και
2: δεν
0: θέλετε...
2: είναι μαγιό, είναι
3: Ιουλίου δηλαδή.
0: Και θέλετε...
1: Μέσα Ιουλίου αν δεν έχετε κάνει κανένα μπάγιο.
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Μην πάρετε
0: πολλές
1: μαγιό.
0: Φορές παίρνεις ένα-δύο μαγιό, δες το ένα δεν σου κάθεται καλά, το άλλο
2: δεν... Καταρχήν δεν είναι, είναι μαγιό πληθυντικό στα μαγιά. Έτσι, εξηγούμαστε για μην παρεξηγούμαστε.
0: Τι λέει?
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν
0: τι
2: το
0: λέει,
2: ξέρετε.
0: Καλά,
1: θέλω να δω πού το πάει.
2: Δεν το ξέρετε.
0: Τα μαγιό.
2: Είναι το μαγιό, τα μαγιά.
0: Πάει καλά.
1: Μήπως είναι επειδή σου λένε συνέχεια.
0: Όχι.
1: Ναι, Μέλλανι, δεν το έχεις ακούσει. Σου λένε συνέχεια μαγιά.
0: Όχι.
2: Σου λένε μαγιά.
1: Όταν σου λένε μαγιά,
2: το μαγιά
1: πάρει...
2: από εκεί βγήκε τα μαγιά.
0: Βρε, δεν με τρελάνετε.
1: Καλά,
0: όχι.
1: Δεν το ξέρει.
0: Βασίλειο, δεν το ξέρει. Μην με τρελαίνει.
1: Δεν το ξέρει εσύ, Βασίλη. Δεν το ξέρει αυτά.
2: Νόμιζα ότι θα το ήξερε.
3: Το έχω ακούσει, αλλά.
2: Ναι.
1: Μέλλαν είναι τα μαγιά.
2: Μέλλαν είναι
1: μην
2: τα
1: το
2: μαγιά.
1: Κουκλάρεις. Δεν χρειάζεται
2: τι,
1: να το κουκλάρεις. Να μας ακούσεις.
2: Είναι τα μαγιά.
0: Δεν είναι τα μαγιά, μη με τρελαίνετε.
2: Όπως είναι,
3: μαγιά, μαγιά,
2: είναι τα στυλό του στυλούς.
0: Δεν είναι τα μαγιά.
1: Είναι τα στυλά. Είναι, είναι το στυλό τα στυλά.
2: Τα στυλά. Ναι, τα στυλά, συγγνώμη.
3: Ή
2: του στυλού, άμα θες να χρησιμοποιήσεις άλλο πληθυντικό.
1: Ή του στύλου, άμα θες να γράψεις.
0: Σας παρακαλώ, πάμε σε μουσική.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδη, κυρίε και κύριοι, επιστρέψαμε και ακόμα η Μέλανη
1: Μελανή, τι κουκλάρει.
0: Μπορεί να μα ακούσει, Μέλανη.
2: Όχι.
1: Μέλανη, είπα, είναι το μαγιό, τα μαγιά. Απλά βάζουμε πάντα άρθρο για να μην τα μπερδέψουμε με τη, με τη μαγιά που βάζουμε στο ψάμι.
2: Το κουκλάρι! Δεν με τρελάνετε εμένα! Είναι τα μαγιό!
3: Τα μαγιά είναι τα μαγιόξυλα.
2: Τα μαγιό είναι!
0: Είναι
1: τα μαγιά γιατί δεν ξεκινάμε και τα φοράμε το Μάιο.
0: Ναι, βρε, είναι του μαγιού, τα μαγιά τα παίρνεις τότε.
2: Του μαγιού!
3: Ω μαγιέ!
2: Δεν πάτε καλά.
0: Δεν μελάνε. Δηλαδή, μα σημαίνει η τροφή σου δίνουμε. Σαν τη μαμά πουλάκι που μα έρθει η τροφή και τη φτύνει στο στόμα από τα μικρά πουλάκια.
2: Και τα πισευτεί σε εσένα. Εσένα και τα μαγιά σου μαζί.
0: Αν δεν σταμάτα να την κορυδέψει.
2: Έλα, τέλος.
0: Μέλανη, πες μας τώρα, ποια μαγιό είναι.
1: Εγκολλήσε
2: γκέμπτο. Έχω τα λόγια μου. Πάμε να ακούσουμε μουσική και όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε σοβαρά.
1: Εντάξει.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Πριν μας πει η Μέλανη ποια είναι, ποια μαγιό φοριούνται φέτος.
1: Α, ποια μαγιό.
0: Ποια μαγιά φοριούνται φέτος περισσότερο.
1: Ποια
0: μαγιά φοριώσαν το φέτος περισσότερο.
2: Ξηρή μαγιά
0: ή αυτή που είναι φαρινά.
1: Άσε με να μιλήσω. Λοιπόν, άκου. Φέτος.
0: Να σου πω κάτι. Ανάλογα πόση μαγιά έχει η πίσω κίνηση. Διαλέγεις και τι μαγιό θα βάλεις.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή πόσο φουσκώνει.
1: Αν ως προς προβληματίζεστε, το χρώμα. Όχι, ως προς το σχέδιο. Ναι. Mm. Αν προβληματίζεστε και δεν βρίσκεται ένα σχέδιο.
0: Σχέδιο εννοείς το είδος, αν είναι στενό, αν ανεβαίνει πάνω από τα κόκκαλα.
1: Σχέδιο, παιδί μου, να είναι κομμένο, να είναι τριγωνάκι, να είναι ολόσωμο.
0: Α,
1: να
0: εγώ
1: είναι...
0: κατάλαβα σχέδιο, τι ζωγραφιά θα έχει πάνω.
1: Σχέδιο το μαγιό. Ωραία. Λοιπόν, το έχουμε αυτό.
0: Ναι,
1: έφυγε.
0: Ναι,
1: το έχουμε. Αν προβληματίζεστε,
0: δηλαδή,
1: λοιπόν.
0: Δηλαδή σχήμα, όχι σχέδιο.
3: Παιδί μου, έλα ρε Στάθη, έλα ρε Στάθη.
1: Αν προβληματίζεστε και δεν βρίσκετε ένα μαγιό που να σας ταιριάζει, είναι πάρα
0: βάλτε
1: πολύ
0: μια κουβέρτα.
1: Στη μόδα τα cut-out μαγιό.
0: Το cut-out τι είναι?
1: Τα cut-out.
0: Είναι σαν το
1: wipe-out. Τα cut-out μαγιό είναι μαγιό πολυμορφικά. Συνήθως είναι κομμένα σε πάρα πολλά σημεία.
3: SUV μαγιό.
0: Το μαγιό με αριθμό πινακίδα 2733 να το κουνήσετε από το πάρκινγκ γιατί εμποδίζει.
3: Πολυμορφικό. Τραβάς καθίσματα, ρίξε καθίσματα πίσω.

0: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή μπουρμπουλήθρες και θα ολοκληρώσω επιτέλους αυτό που θέλω να σας πω. Τα catch out μαγιό είναι μαγιό τα οποία είναι πολυμορφικά. Δηλαδή μπορείς να τα δέσεις με χίλιους δύο τρόπους. Αν ο ένας δεν σου κάνει.
1: Σαν τα παρεώ.
0: Μπράβο! Αλλά συνήθως αυτά είναι κομμένα σε πάρα πολλά σημεία. Μπορείς να το κάνεις και σαν τριγωνάκι, μπορείς να το κάνεις και σαν στράπλες. Αυτά λοιπόν βολεύουν και συνήθως δείχνουν πολύ πιο ωραίο το σώμα.
1: Μπορείς να τα κάνεις και scrop lord.
0: Δεν αντέχω. Τι κάθομαι και τα. Δεν μπορώ. Θέλω μια φίλη. Θέλω να φέρω μια φίλη να τα συζητάω μαζί τη. Δεν μπορώ μαζί σα να τα συζητάω.
1: Ωραία. Μια και είπε το αρχαίο μαγιό.
0: Γιατί μέσα να μην μπορώ να δώσω τι πληροφορίε για τι φίλε ακροάτριε.
2: Συγγνώμη,
0: δεν μπορώ να κάνω. Εδώ.
2: Άμα
0: θε,
2: πάρε μια εκπομπή μόνη σου.
1: Να μιλά για μόδα.
2: Και μίλα μόνο για μόδα. Εδώ που είσαι, θα σέβεσαι το γεγονό ότι είμαστε και
0: εμεί. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο αντρικά θέματα. Πρέπει να έχουμε και φίλες ακροάτριες.
2: Πώς
0: να δώσω εγώ τις συμβουλές μου στις φίλες μου.
2: Μόνο συμβουλές προς γυναίκες έχεις δώσει.
1: Προς ναυτιλωμένους.
0: Ψέμα.
2: Τι.
0: Ψέμα.
1: Καλά τα είπε η Μέλανη.
3: 1% πληροφορίες είναι και για άντρες.
0: Έχω πει τόσο και για εσάς.
1: Εγώ Μέλανη το ακούω αυτό που λες. Εγώ όμως θα πω. Πάμε σε μουσική και μόλις επιστρέψουμε θα σας πω ποια μαγιό να φοράτε που είναι αυτά που μου αρέσουν εμένα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Και εγώ θα πω σε αυτό το σημείο, επειδή διανύουμε μία πολύ δύσκολη εποχή που καλύτερα να κρατήσουμε τα λεφτά μας για να τα πιούμε στον πιτσόμπαρο, φορέστε τα περσινά σας μαγιό. Μην ακούτε τη Μέλανη και πάτε και αγοράζετε πολυμορφικά μαγιό που θα στοιχίζουν σίγουρα πάνω από 70-80 ευρώ το ένα.
1: Τι λες, παιδί μου, υπάρχουν και πιο φθηνά. Υπάρχουν και πιο φθηνά.
2: Έχει από το LA. Από το λαϊκή αγορά.
3: Από το LA.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι τα καλύτερα μαγιό που έχω δει, γυναικεία πάντα μιλάμε,
3: ναι,
0: είναι τα μαγιό, όχι ολόσωμα, δεν μου αρέσει καθόλου το ολόσωμα. Μέλανη, είναι τα ολόσωμα της στη μόδα?
1: Ναι, είναι στη μόδα.
0: Όχι.
2: Πάντα είναι στη μόδα.
1: Ναι.
0: Γιατί?
2: Δεν ξέρω.
0: Για να μπορείς να πίνεις μπύρα στην παραλία.
2: Μάλλον.
1: Αυτό τι σχέση έχει?
0: Χαζούλα. Γιατί όταν πίνεις μπύρα κάνεις μπάκο, οπότε το ολόσωμο στην καλύπτει.
3: Επισχύει και
0: εγώ
3: αυτό.
0: Θα φορούσα ένα ολόσωμο.
3: Αυτό που είναι, με φοράει κουταλιανός.
0: Με μανικάκι και...
3: Με μανίκι.
1: Αυτό δεν θέλω να το κάνω εικόνα. Λοιπόν, Μπουρμπουλίθρες Radio Show, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram. Και πάμε παρακάτω σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, γιατί δεν αντέχω άλλο.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν μια εκπομπή.
1: Για μαλλιά.
0: Για μαλλιά. Σαν όλες τις άλλες, να έλεγα.
2: Δεν θα το έλεγα, αλλά εντάξει.
0: Ήταν χειρότερη από τις άλλες.
2: Σίγουρα.
3: Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, επειδή θα το ξεχάσουμε μέχρι αύριο. Είπες για τα γυναικεία μαγιό. Τα αντρικά.
2: Θα σας πω αύριο για τα αντρικά.
3: Να φοράμε κοντή βερμούδα, μακριά βερμούδα ή σλιπάκι.
2: Εγώ θα έλεγα κοντή βερμούδα.
3: Κοντή βερμούδα.
2: Ναι. Μακριά βερμούδα είναι λίγο.
3: Εγώ έχω μακριά βερμούδα, ρε Μέλανη.
2: Να σου κοντένει πολύ τα πόδια. Δηλαδή σε
3: να σου κοντένει τα μάτια που μου κοντένει τα πόδια.
2: Αφού σου κοντένει τα πόδια. Βέβαια, δεν είσαι πρώτο μπόι να πει. Είσαι που είσαι κοντό. Σε δείχνει ακόμα πιο κοντό.
3: Θα σου δώσω κουτουλιά στο μεσόφρυδο. Θα σου πω κοντό.
2: Θα τα συζητήσουμε αύριο αυτά. Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες μαζί με τον Στάθη, τον Ντόλ, τη Μέλανη. Πίσω
3: γιατί
2: από τα.
3: Τρως και το τέλος. Με τον Στάθη, Ντόλ.
2: Τον Βασίλ πίσω από την κονσόλα. Τα λέμε αύριο στα.
3: Βασίλ, τα άκουσες και εσύ.
2: Τα λέμε αύριο στα γνωστά.
3: Δεν τα πούμε αύριο.
0: Τον Βασίλ.
2: Μέχρι τότε όμως.
3: Μέχρι τότε.
0: Τι Μπουρμπι. Μπα. Bye.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ευτυχώς που δεν είναι Τρίτη.
2: Ευτυχώς. Για μια μέρα, πώς την έχεις γλιτώσει τώρα, είναι 2-3 μήνες.
1: Παιδιά, εάν παραγγείλετε απ' έξω καφέ με νεράκι που θα σας φέρουν με μπουκαλάκι, προσέξτε, μην είναι τρίπιο.
2: Γιατί εδώ κολυμπάμε, κάνουμε κοπηλασία.
1: Τέλος πάντων, σούλα, ε.
2: Μια χαρά.
1: Και για ξεκίνημα εβδομάδας, μια χαρά είναι.
2: Μην το συζητάς.
1: Χαίρετε σε όλες και όλους.
2: Δροσιά και αγάπη.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, μεσούντο σχεδόν του Ιουλίου, παρακαλώ.
2: Αχ, τι θυμίζεις.
1: Έλα, εντάξει, υπομονή, υπομονή.
2: Πάντως δεν είμαστε δύο, είμαστε τέσσερις. Γιατί μαζί μας είναι και ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Στην ανευθυνότητα εγώ.
2: Και οι δυο.
1: Λοιπόν, πάμε.

0: Madame, s'il vous plaît, un pedicure.
1: Μανιπέντι.
0: Ναι, pedicure en petit. Για πες.
1: Λοιπόν, άκουσε να δεις.
0: Ναι.
1: Η απόλυτη τάση της μόδας για αυτό το καλοκαίρι, για σένα που είσαι στην πένα στο
0: Εγώ.
1: Ναι. Είναι το leisure utility.
0: Να κοιτάξω το πορτοφόλι μου μια στιγμή.
1: Ναι, κοίτα το.
0: να δω αν αντέχει. Για πες.
1: Είναι η άνετη χρηστικότητα τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξηγώ.
0: Ναι.
1: Συνδυάζεις ρομαντικά μποέμ κομμάτια, άντρες γυναίκες τώρα μιλάμε, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Με λειτουργικά βασικά στοιχεία της καταρρόπας που έχεις ήδη, μην ξοδευτείς.
0: Α, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, το περσινό παλτό μπορώ να το βάλω και
1: φέτος. Βάλτο. Εδώ έχουμε παλτά και παλτά, να μην το συζητάμε.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Και θα ξεκινήσω με το ότι επανέρχονται για μεγάλη δυστυχία πολλών γυναικών
0: ναι.
1: οι σαγιονάρια στα φλικ. Τα flip-flop.
0: Ναι. Γιατί δυστυχία καλέ.
1: Άντρας με σαγιονάρα δεν υπάρχει.
0: Α, όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εντάξει. Ναι. Ένα παιδιλάκι.
1: Ναι, κάτι γίνεται. Οι σαγιονάρες δεν για τις γυναίκες. Φέτος έχουν και τα κούνια. Δεν μπορώ, υποφέρω. Ναι. Έτσι.
0: Okay.
1: Τα ρουχαλάκια τώρα. Ναι. Άντρες γυναίκες. M-shorts. Εμβερμούδες.
0: Βεβαίως.
1: Και για τις γυναίκες ασύμμετρες φούστες. Για σένα που δεν ξέρεις, εννοώ ότι δεν είναι στην ευθεία το τελείωμα.
0: Ναι.
1: Είναι το να πιο λοξό.
0: Κοίτα, έχει ενδιαφέρον. Αν ξεκινάει χαμηλά από το γοφό και τελειώνει στο γόνατο.
1: Έτσι, αυτά είναι. Και τα αξεσουάρ που είναι έντονα γυαλιά ηλίου. Και όταν λέω έντονα, δεν εννοώ σε χρώμα, εννοώ σε σχήμα. Είναι από αυτά που κοιτάς, όχι το
0: τα
1: πρόσωπο.
0: Τα πατομπούκαλα.
1: Μπράβο. Πολύχρωμα μεταξωτά μαντήλια και για τους άντρες.
0: Σε παρακαλώ.
1: Και πλεκτά σκουφάκια, φίλοι, αλλά όχι μάλινα.
0: Ναι.
1: Αυτά με το λινό που είναι σαν τα σκουφάκια, δεν μπορώ να πω τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι μια θρησκεία, είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει,
0: κατάλαβα.
1: Λέγονται κροσέ σκάλ καπς.
0: Α, μάλιστα.
1: Πιο πολύ για τους άντρες με το ξυρισμένο κεφάλι. Στις γυναίκες δεν κάθονται.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Και έτσι αναβαθμίζεις με αυτούς τους τρόπους. Φοράς ένα γυαλί, φοράς ένα σόρτ, βάζεις και ένα τισέρτ.
0: Ναι.
1: Αμολάς και ένα ωραίο μεταξωτό μαντήλι.
0: Και άμα θες τη μεγαλύτερη σχολή ανώταρης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Α, μπράβο.
0: Που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Τι κάνεις?
0: Χτυπάς ένα τηλεφωνάκι στο 210-52-79-500 για Αθήνα και
1: 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή
0: κάνεις ένα κλικ στο www.ekalpha.gr και είσαι όχι μες στη μόδα, μες στη ζήτηση.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Πώς τα λες.
0: Hey, να. Buddy, you there?

0: είναι για μένα μία προσωπικότητα στυλ Ιαννός.
1: Έτσι.
0: Πώς είναι το διπλό πρόσωπο.
1: Και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
0: Από τη μία καλλιτεχνικά, εντάξει, έχει κάνει πράγματα, δεν λέμε.
1: Εντάξει, αλλά... μία pop τραγουδίστρια.
0: Ναι, αλλά θέλει να περνάει και ένα ηματζάκι του στυλ τρέλα και ομπρέλα.
1: Και λίγο σεξι και λίγο αυτό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά όμως κάνει και ωραία πράγματα και πολύ πολύ πολύ έτσι χρήσιμα. Όπως αυτό που έχει ιδρύσει το Services 94 Book Club.
1: Ναι. Άκου τώρα Book Club ή Dua Lipa.
0: Αμέ, και μάλιστα είναι λογοτεχνική πλατφόρμα που την ίδρυσε μαζί με το ιστορικό βιβλιοπωλείο Λιβραρία Λέλο της Πορτογαλίας. Αν δεις φωτογραφίες,
1: ναι,
0: θα πάθεις πλάκα.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, εκεί κάποτε τα νιάτα της τα πέρασε η Rowling. Και από όλο αυτό, ναι, από όλο αυτό το μέσα του κτίσματος της βιβλιοθήκης, τέλος πάντων.
1: Φαντάς και το Hogwarts.
0: Βέβαια.
1: Άκου τώρα.
0: Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει εκεί, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχει ιδρύσει μέσα από αυτή τη βιβλιοθήκη κάτι πολύ ωραίο. 100 απαγορευμένα βιβλία.
1: Τέλεια.
0: Έτσι. Λέει, είναι ένα ιερό για βιβλία που έχουν εξαφανιστεί, για συγγραφείς των οποίων το θάρρος αποκαλύπτει δομές εξουσίας και ελέγχου, και για αναγνώστες που αρνούνται να τους πούν ποιο βιβλίο τους επιτρέπεται να διαβάσουν.
1: Και μπράβο της.
0: Δεν είναι απίστευτο.
1: Δεν το συζητώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, εντάξει.
1: Πάμε, και θα πάμε να διαβάσουμε κιόλας εκεί.
0: Να πάτε, να πάτε.

φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Hard 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, η μακαρίτσα η γιαγιά μου, σοφή γυναίκα καλή της ώρα, μου έλεγε,
1: ναι,
0: παιδάκι μου, όταν μεγαλώσεις,
1: ναι,
0: με το καλό, θυμίσου ένα πράγμα. Μακριά η γυναίκα από τη δουλειά σου και τη γειτονιά σου.
1: Α, έτσι έλεγε η γιαγιά σου.
0: Ναι, γιατί όμως το έλεγε αυτό, για πες.
1: Λοιπόν, εγώ πριν σου πω την είδηση, θα σου πω ότι πολλές φορές η επιστήμη απλώς έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ξέρουμε όλοι.
0: Ναι, ότι.
1: Δηλαδή, ότι η απιστία,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει απαραίτητος διάρρηξη μιας σχέσης, την έχουμε ακούσει αυτή τη δικαιολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλει ο άνθρωπος, ο άντρας συνήθως, αλλά και τα δύο φύλλα, ας πούμε, έναν αναπληρωματικό. Μια καβάτζα, ρε παιδί μου.
0: Κάποιον... Α, σε περίπτωση που δεν πάει κάτι καλά, ε.
1: Και ακόμα και όταν πηγαίνει κάτι καλά σε μια σχέση.
0: Ναι.
1: Και για να μην κουράζεται.
0: Ναι.
1: Για να... Πήγα να πω κουράζεστε, έτσι είδες πως μπερδεύτηκε η γλώσσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μην κουράζονται λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Να μην κουράζεστε λοιπόν εσείς. Ναι.
1: Κοιτάνε γύρω-γύρω που λέγει και η γιαγιά σου. Ναι. Κοιτάνε γύρω-γύρω. Ναι. Κάτι η γειτόνισσα, κάτι συνάδελφος.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι κάποια κυρία δίπλα στο γυμναστήριο.
0: Αυτό το λέει η επιστήμη. Διότι λέει αυτό, δηλαδή στη γειτονιά σου, στη δουλειά σου κτλ., αποπνέει μια οικειότητα.
1: Ναι,
0: γιατί τον ξέρει τον άλλον.
1: Δεν κουράζεσαι, σου λέω, έτσι, πρώτον. Και δεύτερον, δεν θέλει και πολλά πολλά.
0: Έτσι, καβάτζα σιγουράτζα δηλαδή. Ξέρουμε που πάμε.
1: Μην τα ανοίξω το στόμα μου.
0: Εντάξει.

0: Τώρα με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι υπεύθυνοι των Βερσαλιών, οι οποίοι τέλος πάντων, επέτρεψαν να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Που καταντήσαμε λοχεία.
0: Πολλά τα φράγκα, μαντάμ. Πώς να πεις 400.000 όχι.
1: Όχι, όχι, είναι πολλά τα όχι. Άρη είναι πολλά.
0: Λοιπόν, πάρτι γενεθλίων Kanye West και Bianca Sensori, όπως γράφει Daily Mail και η Page 6. Αρχικά το πάρτι ξεκίνησε από τις Βερσαλίες, παρακαλώ.
1: Τι είπες τώρα.
0: Και μετά συνεχίστηκε στο Airless Chateau de Versailles.
1: Ναι.
0: Le Grand Control.
1: Βέβαια, πού θα πήγαινε ο Control Freak, στο Le Grand Control θα πήγαινε να φάει.
0: Λοιπόν, τα λεφτά είναι πάρα πολλά, από ό,τι λέει το δημοσίευμα, 400.000 δολάρια για το πάρτι ξόδεψαν τα παιδιά μόνο, ρε παιδί μου. Αλλά κοίταξε το κιτσαριό τώρα, ε.
1: Για πες. Λοιπόν, κάτι θα πεις τώρα για τη γυναίκα του χορηγού.
0: Όχι, και για τους δύο. Ο Men West ήταν ντυμένος, λέει, στα μαύρα, με μάσκα προσώπου, σακάκι δερμάτινο, παντελόνι και μπότες, ενώ η Σανσόρη φόρεσε ένα κρέμ σατέν κορμάκι, τρελαίνομαι, με κορσέ και μία σορτή φούστα, έχοντας το πρόσωπο καλυμμένο με ένα φτερωτό headpiece.
1: Μάλιστα.
0: Κιτσαριό στις Βερσαλίες, έτσι. Αν δεις τις φωτογραφίες, δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, sorry, δεν έπρεπε να γίνει
1: σαν
0: αυτό.
1: Σαν τη μήγαμε στο γάλα θα πρέπει να ήταν αυτή με στις Βερσαλίες. Ειλικρινά όμως, σαν τους τρελούς του χωριού.
0: Παιδί μου, χρειάζεσαι στυλ στη ζωή σου. Χρειάζεσαι κάποιον ο οποίος να μπορεί να σε κάνει πιο όμορφο από ό,τι είσαι. Και πού θα τον βρεις αυτόν.
1: Καλά, τι ερώτηση είναι αυτή. Μόνο σε ανώτερες σχολές Α. Και για μακιγιάζ και για κομμωτική και για σχέδιο μόδας.
0: Okay. Λοιπόν, μπορείτε να μάθετε περισσότερα, παιδιά, τηλεφωνώντας το 210-41-27-14 για Πειραιά
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Όπως είπε και η Άννα, ανώτερες σχολές Α για μακιγιάζ, κομμωτική και design.
1: Έτσι, για να μην βγαίνετε σαν τη Σενσόρια.
0: Έτσι, μπράβο.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει! Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα σε όλους. Οι υπεριώδεις ακτίνες UV του ήλιου μπορούν να προκαλέσουν εγκάβματα, προώρη γύρανση του δέρματος, πανάδες, αλλά και να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Η χρήση αντιλιακού είναι το κλειδί για την προστασία του δέρματος και της υγείας μας, αλλά όταν κολυμπάμε κάνουμε ντους.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
3: Το μωρό κροκοδυλάκι.
4: Φύγαμε για μπογοτάκι.
5: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
13: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
14: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
13: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.
15: We'll be right back. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
4: Πλας.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: get let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart so cold, you could put it in a cup and I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, Δευτέρα 13 Ιουλίου, 2 στην τιμή του ενός. Γιατί γελάς?
2: Γιατί το καλοκαιράκι είναι στη μέση, είναι κλαψίγελος, δεν είναι κανονικό χαμόγελο.
1: Λοιπόν, αντιπαρέρχομαι άλλη μια ώρα μαζί σας παιδιά, η Άννα Κουβαρά, η οποία έχει παράπονα, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, να μην τα βγάλω στη φόρα τώρα.
2: Α, γιατί... παπά.
1: Εντάξει, εσύ και ο Κάρολος.
2: Εγώ πραγματικά. Τι είπες?
1: Λοιπόν, sorry. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην ευθύνη της παραγωγής.
2: Και το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου, μαζί μας.
1: Λοιπόν, έτοιμοι για άλλα 60 λεπτά.
2: Πανέτοιμοι.
1: Πάμε, πάμε.

0: Για πες.
1: Σήμερα θα μάθουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Μάλιστα.
1: Στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Μάλιστα. Εγώ το ξέρω, κυρία, κυρία.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Για πες.
0: Τι να πω, πες το CD. Εγώ το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1930.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Και ο πρώτος αγώνας ήταν Γαλλία-Μεξικό. 4-1 φάγανε.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Οι
0: Μεξικάνοι.
1: Μεξικάνοι.
0: Το φάγανε.
1: Ναι, αφού είπα Γαλλία-Μεξικό.
0: Ναι.
1: Θα το πούμε προφορά ξανά. Ο Λουσιέν Λοράν.
0: Μάλιστα.
1: Πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων.
0: Και μάλιστα σε πληροφορώ ότι σε αναγνώριση του μεγάλου ονόματος έχουν γίνει και έχουν τέλος πάντων μετονομαστεί σε Λουσιέν Λοράν,
1: ναι,
0: αρκετές διοργανώσεις.
1: Βέβαια,
0: στη Γαλλία ιδιαίτερα.
1: Και αυτό, Ήλια, το ξέρεις. Κοίτα, και
0: μεγάλο όνομα. Ο
1: δεν
0: Λοράν,
1: μεταδίδω άλλο.
0: Ο Λοράν, μεγάλο όνομα. Τι σου ζητάμε, λοιπόν.
1: Αυτό όμως που ίσως να μην ξέρεις ή να μην θυμάσαι,
0: ναι,
1: είναι ότι αν θέλει κάποιος να σπουδάσει παιδαγωγικά,
0: ναι,
1: και δει βοηθός βρεφονηπιοκόμων με εξειδίκευση,
0: ναι,
1: το μόνο που έχει να κάνει είναι να στρέψει το βλέμμα του προς ανώτερες χώρες Α. Διότι τώρα εξασφαλίζει και προνομιακά δίδακτρα πώς.
0: Λοιπόν, καλείτε το 210-52-79-500 για Αθήνα, 210-41-20-7-14 για τον Πειραιά
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalfa.gr.
0: Και νομίζω ότι το είχα ξεχάσει εγώ αυτό. Δεν ξεχνιούνται αυτά, αγάπη μου, sorry δηλαδή.

0: Συνεχίζουμε.
1: Δεν το συζητώ. Το τι έχω ξεσηκώσει από τις συνταγές, δεν το συζητώ.
0: Αυτό το λεπτό μέσα στην εκπομπή νομίζω ότι έχει γίνει viral.
1: Μην το συζητάς.
0: Και έχουμε βοηθήσει και πολλές και πολλούς, τους έχουμε δώσει ιδέες.
1: Βέβαια. Και λοιπόν, ειδικά τους ανθρώπους που μένουν μόνοι τους.
0: Έτσι, τι θα φάμε απόψε, παιδιά, καλοκαιράκι. Για άλλη μια φορά, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr μας λέει πληγούρι με ντομάτα. Πολύ το αγαπάει το πληγούρι όμως.
1: Αλήθεια. Έτσι. Γιατί είναι από τα καλύτερα σε έτσι σχέση με τον υδατάνθρακα.
0: Και όταν λέμε πληγούρι, μην το βράσετε όπως έκανα εγώ, σε ζεστό νερό. Έτσι.
1: Σε ζεστό νερό και το αφήνουμε αφουσκώσει.
0: Έτσι. Λοιπόν, πληγουράκι, αγκουράκι, ντοματούλα, μαϊντανός, κρεμμυδάκι και λεμόνι.
1: Επίσης, αν έχετε φρέσκο βασιλικό ιδιώσμο, το απογειώνει, θέλω να σας πω.
0: Είναι αυτό το στυλ ταμπουλέ που λέμε.
1: Σαν ταμπουλέ, ναι.
0: Ωραίο είναι για καλοκαίρι.
1: Πάμε. Ωραίο είναι γενικά.
0: Αν έχεις και δύο πιτόγυρα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λέγαμε προηγουμένως τι θα φάμε απόψε.
1: Ναι.
0: Βέβαια στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ιδιαίτερα για αυτούς που μας έρχονται, υπάρχει το must.
1: Φυσικά.
0: Δεν το σουβλάκι.
1: Όχι.
0: Αν ξεγελιέσαι.
1: Ούτε το μουζάκα.
0: Όχι.
1: Τι είναι.
0: Λοιπόν, αυτό για άλλη μια φορά το ακολούθησε η Κιάρα Φεράνη, η οποία μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα έτσι πήγε σε πολύ ωραία μέρη, γοητεύτηκε, μίλω ιστορίες.
1: Από τις πρώτες μεγάλες influencer η Κιάρα.
0: Βέβαια, λοιπόν, ήταν ντυμένη και με μαγιό μερικές φορές, εντάξει, πολίτης είναι θα μου πεις. Και βεβαίως δοκίμασε και ελληνικό φαγητό, έτσι.
1: Ξαναλέω, ούτε πιτόγυρο ούτε μουζάκα.
0: Όχι.
1: Για πες τι είναι το ελληνικό φαγητό.
0: Και μάλιστα το σήκωσε κιόλας στο διαδίκτυο.
1: Το τιμημένο.
0: Ναι. Λοιπόν, αυθεντική ελληνική κουζίνα λέει από το μενού της οποίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η χωριάτικη σαλάτα.
1: Α, δεν μας κάνα ρεζίλ, ήταν ωραία η χωριάτικη.
0: Έκανε ανάρτηση λοιπόν στο προφίλ της, το IG.
1: Ναι.
0: Αποθανατίζει το πιάτο, το οποίο αποτελείται από πολύχρωμα ντοματίνια, αγγούρι, πιπεριά, ελιές, φέτα, φυσικά ρίγανη, καπαρόφυλλα και λάδι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα βέβαια, αν δεις το πιάτο,
1: ναι,
0: πρέπει να είναι από σούπερ γκουρμέ εστιατόριο.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, όπου βέβαια αυτά τα κομματάκια, τα τετραγωνάκια.
1: Ρε, άμα δεν είναι χοντροκομμένη ντομάτα με το λάδι,
0: με
1: να
0: τη φετάρα από πάνω.
1: Τι έχει να μας πει η Κιάρα,
0: Έμα, τώρα σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, καλοκαιράκι, καλοκαιράκι, αλλά το μυαλό μας το τι θα κάνουμε στη ζωούλα μας πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι απλώς πρέπει, πρέπει να το λύσουμε.
0: Και ιδιαίτερα σε αυτούς που ψάχνουν, ρε παιδί μου, κάποιες σπουδές με επαγγελματική μετά έτσι σταδιοδρομία και αποκατάσταση.
1: Γρήγορα.
0: Που, ναι, και που να έχει και ενδιαφέρον, έτσι. Τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχει καλύτερο αυτή τη στιγμή. Με σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που...
1: Στις ανώτερες σχολές Α, φυσικά.
0: Μηχανικός αυτοκινήτων, αυτοματιστής, θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, τεχνικός ανελκυστήρων. Τους ψάχνετε και δεν τους βρίσκετε.
1: Κανονικά δεν είναι ερώτηση.
0: Για όσοι λοιπόν και όσες ενδιαφέρεστε, 2-10-41-20-7-14 για Πειραιά.
1: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα ή...
0: www.iekalpha.gr. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Συνεχίζουμε τα καλοκαιρινά τραγούδια. Αυτό κι αν ήταν. Αυτό κι αν ήταν, παιδιά. Γιατί εκείνο το καλοκαίρι, ειδικά του 1987, όπου κι αν πήγαινες,
1: αυτό το τραγούδι ακουγόταν.
0: Βέβαια. I wanna dance with somebody who loves me.
1: Αχ, Whitney.
0: Απίστευτη Whitney, πραγματικά. Μπράβο, είναι η τέταρτη συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία της, πρόσεξε, συνεχόμενη νούμερο ένα επιτυχία στο Billboard Hot 100.
1: Το ένα κατέβαινε, το άλλο ανέβαινε,
0: το άλλο
1: δηλαδή.
0: Ανέβαινε, έτσι. Το best seller single από γυναίκα καλλιτέχνη στη δεκαετία του 80. Το τραγούδι είχε φτάσει τα 1,7 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιούνιο που μας πέρασε.
1: Ναι, τον Ιούνιο που μας πέρασε.
0: Ναι. Έτσι λέει, έχει γίνει ένα από τα τραγούδια με τις περισσότερες αναπαραγωγές όλων των εποχών.
1: Με και εγώ το τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το χορεύεις?
1: Καλά, αυτό ασυζητητή, αλλά που ανοίγω και το στόμα
0: για
1: μου.
0: Για να σε δω, πάμε.

0: λοιπόν, εμείς χορέψαμε με αυτούς που αγαπάμε και μας αγαπάνε.
1: Χορέψαμε, λέει, και το ευχαριστηθήκαμε κι
0: όλες. Να το κάνετε κι εσείς, παιδιά, γιατί όχι. Τελειώσαμε όμως.
1: Για σήμερα.
0: Ναι. Δύο σε τιμή τένος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, τέλος.
1: Όσοι μαζεύετε τα πράγματά σας για να φύγετε, προσοχή στο δρόμο αν οδηγείτε. Τα λέω εγώ και να μην σας τα λέω ο Ηλίας, που είναι λίγο πιο αυστηρός.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, φίλια πολλά.
1: Να είστε καλά.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλοκαιράκι ήρθε και θα περάσουμε καλά, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Οι θερμοκρασίες είναι ψηλές, είμαι σίγουρος ότι κάποιοι πάτε διακοπές, κάνετε τα μπανάκια σας, φεύγετε Σαββατοκύριακα ή αυθημερών, καμιά πισινούλα. Ό,τι βολεύεται και ό,τι μπορεί ο καθένας. Σημασία έχει να έχετε την ευκολία και την ευκαιρία να μπορέσετε να κάνετε όμορφα πράγματα. Εμείς θα είμαστε εδώ σίγουρα μέσα από τα θέματα που έχω ετοιμάσει να δροσίσουμε και την σημερινή ημέρα αλλά και όλη την εβδομάδα που θα είμαστε παρέα μέσα από την αγαπημένη σας κοινότητα.

Αγαπητοί μου φίλοι, μία εκπομπή με πλούσιο περιεχόμενο είναι πάντα μία πλούσια εκπομπή. Τώρα, εντάξει, οκ, okay, ήταν λογοπαίχνιο. Από τα κακόγουστα αστεία μου, ξέρω, δεν γέλασε κανείς, μη μου αγχώνεστε. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι, ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα, φυσικά. Σας έχω summer edition tips. Έτσι στις εκπομπές θα θυμόμαστε τι πρέπει να τηρούμε, έτσι να, ποια είναι αυτά τα όμορφα summer teams που πρέπει να ξέρουμε για το καλοκαίρι, για να προστατευόμαστε και να περνάμε ακόμα πιο καλά στις παραλίες και στις διακοπές. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, έχουμε προτάσει ταινιών από Netflix, γιατί είμαι σίγουρος ότι είστε ταινιοφάγοι αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες αποκλειστικότητες, μεταδόσεις, φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εννοείται ότι επικοινωνούμε, αρκεί και μόνο να μας ακολουθείτε στα social media. Ευχαριστώ πολύ.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

το πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές εορτές, δεν έχουμε πετίους, δεν έχουμε ονομαστικά αυτά. Έχουμε όμως δύο σημαντικά γεγονότα που γίνανε σαν σήμερα. Το 1908, λοιπόν, σαν σήμερα, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Μάλιστα. Ενδιαφέρον.

Ιορδάνη, αγαπητό, και θέλω να σου πω πως οι άνθρωποι δεν θυμούνται πάντα τι είπες, αλλά θυμούνται πως τους έκανες να νιώσουν. Και εγώ, με αυτά που λέω και με τα τραγούδια που μοιραζόμαστε, να είσαι σίγουρος πως θα σε κάνω να θυμάσαι με τον πιο ευχάριστο τρόπο την κάθε στιγμή σήμερα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
7: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
8: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
9: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρής. Προπόληση more.com.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips. Για πάμε να δούμε λίγο. Το tip της ημέρας λοιπόν είναι να μην αφήνετε ποτέ ένα μπουκάλι με νερό μέσα στο αυτοκίνητο στον ήλιο, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει και τους 60 βαθμούς. Σε καμία των περιπτώσεων, αν πάμε πίσω στο αυτοκίνητο και η θερμοκρασία έχει πέσει, να μην χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο νερό, να μην το πιούμε, γιατί υπάρχουν άλλοι ιώσεις από το πλαστικό και εννοείται θα γίνουμε αποδέκτες πολλών κακών πραγμάτων εν μέσω από την πόση του νερού. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, ποτέ πλαστικά μπουκάλια εκτεθειμένα στον ήλιο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Λοιπόν, σας περιμένω στα social media. Σας περιμένω εκεί να μου πείτε πώς είναι η μέρα σας σήμερα, αν είστε καλά ψυχολογικά. Πάμε να γίνουμε μια όμορφη παρέα και να αλληλεπιδράσουμε μέσα από τα social. Βρείτε το ραδιόφωνο, ακολουθήστε ή βρείτε και εμένα επίσης, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Στείλτε μας εκεί το μήνυμά σας και ελάτε να τα πούμε και μέσω αυτών των πλατφορμών.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Λοιπόν, πώς λέγεται ο Ιάπωνας που δεν πληρώνει? Τζάμπα Νταΐ.

0: θέσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για τις επόμενες 4 εβδομάδες, χάρη του καλοκαιριού Summer Edition, προτάσεις ταινιών, 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Νομίζω ότι έχω κάνει μια πολύ πολύ προσεκτική επιλογή, ξεκινώντας τη θέση νούμερο 20, The Wolf of Wall Street. Λοιπόν, τι να πω για αυτήν την ταινία. Ξέφρενη, προκλητική, απολαυστική, υπερβολική. Μάρτιν Σκορτσέζε με Λεωνάρντο Ντικάπριο. Εκρηκτικός συνδυασμός σε μία από τις προφανώς δυνατότερες ερμηνείες της καριέρας του, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Η ιστορία ακολουθεί την άνοδο και την πτώση ενός χρηματιστή που βουτάει με φόρα στον κόσμο του χρήματος, της απληστίας αλλά και της απόλυτης υπερβολής.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας συνάντηση. Η Δευτέρα όλη μέρα, καλή δύναμη σε όλους, σε ό,τι και αν κάνετε στην πορεία. Εύχομαι τα καλύτερα σίγουρα και σας περιμένω στην εκπομπή της επόμενης μέρας, δηλαδή της Τρίτης. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιοι είμαστε λίγο μπερδεμένοι. Χρειάζεται να υπενθυμίζουμε τις ημέρες. Αναφέρομαι κυρίως στον εαυτό μου, παιδιά, να με συμπαθάτε.

0: Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε από αγωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
12: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
12: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρύ. Προπόληση more.com.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εντάξει, το λένε κιόλας, τίποτε δεν διαρκεί για πάντα. Εντάξει, το αφιερωμά μας κράτησε ένα μήνα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 του Media Inspector, το all-time classic International Top 20 με τις κορυφαίες 20 επιτυχίες από τη διεθνή μουσική σκηνή, έτσι όπως τις συγκεντρώνει το Media Inspector και βεβαίως μας τις παραδίδει FBI. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και μετά από ένα μήνα που είχαμε αυτό το αφιέρωμα με τα 100 hot κομμάτια που παίζαν στα ραδιόφωνα, να που μπήκαμε πάλι στη ροή μας και ξεκινάμε παρακαλώ με το νούμερο 20 που ακούσατε μόλις τώρα, Shakira, Mundial, αυτά πάνε πακέτο, εννοείται, Die Die στο νούμερο 20 και όχι Day Day, όπως εγώ μάλλον θα συνεχίσω να λέω γιατί μου έχει κολλήσει κάπως. Λοιπόν, έχουμε ένα δύο ώρο στη διάθεσή μας, πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Κάτω, EK το αν θέλετε, στο νούμερο 19, Turn the Lights Off, σε λίγο, Sports Car, Kobe Voltes με το ωραίο αυτοκίνητό της, η Tate McRae στο 18.

το δεύτερο τραγούδι που φυσικά έχει ο Alex Warren μέσα στην 20άδα. Τι άλλο, αγαπημένο Fever Dreams, το νούμερο 17. Ένα κομμάτι το οποίο όμως ακόμα δεν έχει καταφέρει να κάνει τον μπαμ, αφού το Ordinary, το πρώτο του κομμάτι, βρίσκεται πιο πάνω στο 14, θα τα ακούσουμε σε λίγη ώρα. Τώρα, ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Jonas Blue, Edge of Desire, στο 16.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακευτών.

ίσως το πιο γλυκό τραγούδι της εικοσάδας. Για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μεν, αλλά απορώ πως και έχει μείνει μέσα στην εικοσάδα δε η εξαιρετική Ολίβια Ντίν με το So Easy to Fall in Love. Στο 15 λοιπόν, μια δεσούλα πιο πάνω. Αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, το Ordinary, το κλασικό Ordinary από Alex Warren στο 14. Και μετά παραούτε Afro Soul Mike His Mind, όπου υπάρχει ένα θέμα, το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις, να το πω έτσι απλά, σε διάφορα remix δηλαδή. Το συγκεκριμένο είναι αυτό το οποίο παίζει περισσότερο στους σταθμούς της χώρας και είναι στο 13. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Σας το έλεγα νομίζω όταν παρουσίαζα τις προηγούμενες εβδομάδες, τον προηγούμενο μήνα, το αφιέρωμα στα 100, ότι είναι ο καλλιτέχνης που νομίζω θα τον θυμόμαστε για καιρό. Δηλαδή είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήρθε για να μείνει, αυτή είναι η άποψή μου. Talk to you από ανώτερα στην θέση νούμερο 12. Κομμάτι εκτός εικοσάδας μετά και βεβαίως το βραβευμένο, πολύ βραβευμένο πλέον, Hendrix Golden για τις κοπελιές. Τεράστια τα έσοδα από το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, λογικό και όλα σπέει σε όλο τον πλανήτη. Παντού σερί, λογικό. Golden λοιπόν σε λίγο στο νούμερο 11. Την άλλη ώρα και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στη χώρα μας, στο International Top 20 από την IFPI.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και

0: σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ βάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για μπογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντα Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Επιστρέψαμε και πάλι στην δεύτερη ώρα και όπως είπα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, επιστρέψαμε και πάλι στην κανονικότητα, καθότι εντάξει, ένα μήνα είχαμε αυτό το αφιέρωμα που έχουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Κώστας Ζητόπουλος μαζί σας εδώ με το Media Inspector και βεβαίως μπήκαμε πια στην πεντάδα. Τα κορίτσια που όλες μαζί γνωρίζουν ακόμα μεγάλη επιτυχία με τον Gabriela, Cat's Eye στο νούμερο 10, τα ακούσαμε μόλις τώρα, ενώ μια θέση πιο πάνω η Bebe Rexha με το New Religion στο 9.

The Second Voice, Let Me Be. Μ' αρέσει το κομμάτι. Εντάξει, καλοκαίρι τώρα, παιδιά, ακόμα. Νομίζω θα κρατήσει το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω βέβαια από άποψη θερμοκρασίας. Όλα αυτά είναι σχετικά. Πια ο πλανήτης έχει αλλάξει, οπότε δεν μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη και σίγουρα δεν είμαι μετεωρολόγοι. Λοιπόν, στο νούμερο 7, λοιπόν, Let Me Be. Μία θεσούλα πιο κάτω, Hugh Gell, Jamaican Bam Bam στο 8. Έρχεται κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta με την παρέα του, Tones and Die, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone στο 6. Εσείς μη φύγετε, φύγετε, φύγετε, μείνετε συντονισμένοι για να δούμε καταρχήν αν θα παραμείνει στην θέση νούμερο 1 και τούτη εδώ την εβδομάδα μετά από τόσες εβδομάδες ο Bruno Mars.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού.
6: 18 Ιουλίου, Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρύς.
4: Προπόληση mor.com.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Πολλές ανώτερες επαγγελματικές κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Where the hell is my husband, Ray. Στο νούμερο 5 το τραγούδι της. Και τώρα έχουμε μπει πια μέσα στη μαϊκή πεντάδα. Την πεντάδα με τα ζόρια, καθότι παιδιά έπεσε η Taylor Swift στην τρίτη θέση. Εντάξει, καιρό, νομίζω καιρός της ήταν. Λοιπόν, έρχεται στο νούμερο 4 η Ζέινα. Αμέσως τώρα δηλαδή ακολουθεί με το Τζανάντο. Και όπως σας είπα, The Fate of Ophelia πια στο νούμερο 3 με Taylor Swift.

Όταν έχεις φτάσει στη πηγή ή απλά ακόμα δεν έχεις πιει νερό. Τα Μεϊμπάλα. Στην θέση νούμερο 2 το Dracula, που και αυτό κυκλοφορεί σε αρκετά remix, πρέπει να σας πω. Αυτή είναι η εκτέλεση η οποία βέβαια παίζει περισσότερο, που σημαίνει πρώτον, έχουμε χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα. Φτάσαμε βέβαια στο τέλος της εκπομπής. Από τα κομμάτια τα οποία είναι κοντά στην 20άδα. Και το κυριότερο, μάλλον θα καταλάβατε, και τούτη εδώ την εβδομάδα δυνατά παραμένει ο superstar Bruno Mars στην κορυφή και στη χώρα μας με το I Just Might. Ο Κώστας Στόπουλος ήταν στην παρέα σας ένα ολόκληρο δίωρο με το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart της Ελλάδας από την AFPI και το Media Inspector. Να είστε πάντα καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί, φιλιά πολλά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο,

0: άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. 1, 2, 3, 4. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
4: The Warm Global Dance Radio Chart.
3: Brought to you by Syndicast. Yes. The countdown starts now.
5: Welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor. Brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Frankie Rizzardo with Shinuku. At 9, MK and Poppy Bascombe with Zone. At 8, Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. At 7, The Bowser with Magnetic. At 6, Fisher and Tones and I with Favor. At 5, Hugel, Elmal Angel and Ultranate, Moving to the Sun. At 4, Prospera and Clooney, Free Your Mind. At 3, Bebe Rexha and Faithless with New Religion. At 2, Calvin Harris and Jazzy with Satisfy. And last week's number 1, Another and 54 Ultra with Talk to You.
4: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
5: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At 20 this week, down 2 places, it's Dean Turnley with Acting Tough.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Περισσότερες επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

0: 12.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.

0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα, θέατρο Ορέστης Μακρύ. Προπόληση more.com.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2 χτυπάει επιτυχίες.

Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.

Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 18 Ιουλίου Χαλκίδα. Θέατρο Ορέστης Μακρύς. Προπόληση more.com.
7: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Μην αναρωτιέσαι τι ακούς. Ξέρεις. Heart 94,2.

Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Σταμάτα να χάνεις χρόνο στα κουπιά. Βάλε Heart. Και ας το εδώ. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριο.